Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

for real?

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Α94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks, δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό. Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
8: Alpha 94,7.
9: Με την πείρα των ετών, Με τη σιγουριά των ειδικών. Με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση. Για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
11: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
11: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
12: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
11: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
12: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
11: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Στυλιανός των Κουβαρά Αττικής. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να εκενώσουν προς τα καλύβια Θωρικού. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα πολλές περιφέρειες, στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια, τα οποία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ευνοϊκό έδαφος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στα Δημαρχεία, υποβολή αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών, καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, διαβεβαίωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς κρατική στήριξη, επισημένοντας ότι όλοι οι πληγέτες δικαιούνται και ενίσχυση για την οικοσκευή τους. Νέο ρεκόρ θερμοκρασιών για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου κατέγραψε η Δυτική Ευρώπη σύμφωνα με τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη ανήλθε στους 21,62 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Ανισχυτικά δεδομένα καταγράφονται και στις θάλασσες, με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο να φτάνει τους 20,96 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ τον Ιούλιο. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Ο εισαγγελέας διέταξε προανάκριση προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες και οι άδειες προσγείωσης. Την ίδια ώρα, σε ακρόαση από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, καλείται ο πιλότος του ελικοπτέρου με την αρχή να επανεξετάζει την ομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Υπήρξε επίσης σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τιμήθηκε μεταξύ άλλων 3 φορές από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη αιτήσει συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στον διεθνή χώρο διαπραγματευόμαστε μόνο εν μέρη με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Άξιος, υποστηρίζοντας ότι σχεδιάζει να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη με κατά βάση οικονομικά και όχι στρατιωτικά μέσα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν χαμηλούς τόνους απέναντι στο Ιράν και υπογράμμισε ότι η χώρα έχει καταρρεύσει οικονομικά. Τον εντοπισμό 2 ύποπτων drones πάνω από στρατιωτική βάση της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το Spiegel, εκπρόσωπος των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Στη συγκεκριμένη βάση φυλάσσεται στρατιωτικό υλικό και ανταλλακτικά για το αντιεροπορικό σύστημα Patriot. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το ντρόουν με εκρηκτικά που βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία συνδέεται με ρωσική μυστική υπηρεσία. Τις κατηγορίες περί εμπλοκής της Μόσχας στο περιστατικό απέρριψε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκινά σήμερα στο Μπέρμιγχαμ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, με την Ελλάδα να στέλνει τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της. Στις 1:30 ο προκριματικός του μήκους για τον Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου. Στις 1:30 ο προκριματικός του μήκους για τον Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.

0: Καλημέρα, Αντρέα.
1: Καλημέρα.
0: Αντρέας Πετρόπουλος.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος. Δεν μου λες εμένα γιατί με φώναξε τώρα. Αφού μπορείς μόνος.
0: Να σου πω.
1: Έχει συνηθίσει τώρα όλο τον Αύγουστο.
0: Ναι. Δηλαδή... Μαζευόμαστε σιγά-σιγά.
1: Α, δεν θέλω τέτοια.
0: Να σου πω.
1: Άκου. 10 Αυγούστου είναι. Πώς είναι, ναι, 11.
0: 10 Αυγούστου. 10. Πόσο, 10.
1: 10.
0: Εγώ τώρα 10. Την άλλη εβδομάδα Κυριακή θα ανέβω πατάρι, θα κατεβάσω δέντρο.
1: Α,
0: ναι. Εντάξει. Να ετοιμάζομαι, ρε παιδί μου.
1: Πήγαινε και κάνα τζάμπο, ξέρεις τώρα. Κάνουμε για γκρίζα διαφήμιση.
0: Ναι. 6 λεπτά μετά τις 9, Α989, στη ρύθμιση του ήχου, Κωνσταντίνος Ρέκας. Αντρέας Πετρόπουλος στο ένα μικρόφωνο. Εγώ, Αντώνης Αντωνόπουλος, στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Δεξιά, εγώ, αριστερά ο Αντρέας.
1: Όπως μπαίνεις.
0: Όπως μπαίνεις.
1: Όπως γέννης.
0: Όπως γέννης. Δεν έχει αδειάσει.
1: Ποιος?
0: Η πόλη.
1: Η πόλη, εντάξει.
0: Εγώ Αττική οδό που ερχόμουν τώρα.
1: Κοίταξε, εγώ ήρθα σε χρόνο ρεκόρ 18 λεπτά.
0: Σοβαρά.
1: Από τα Πετράλωνα.
0: Ναι.
1: 18 λεπτά.
0: 45 λεπτά από Σαρονίδα.
1: Εντάξει, καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Από Σαρονίδα, ναι. Τώρα ξεκίνησα από ανατολικά και ήρθες βόρεια.
0: Εντάξει. 45 λεπτά.
1: Συγγνώμη, από Σαρονίδα πώς έρχεσαι?
0: Αττική οδό.
1: Α, από πού μπαίνεις στην Αττική οδό από τη Σαρονίδα?
0: Από Καλύβια μπαίνω.
1: Α, από Καλύβια μπαίνεις.
0: Είδα και τη φωτιά. Να πούμε ότι εκεί από τον Άγιο Στυλιανό προς Μαρκόπουλο έχει κοπεί η κυκλοφορία. Ναι. Έχει φωτιά στο Κουβαρά, είναι στον οικισμό στον Άγιο Γεώργιο. Είναι σύνορα Κουβαρά με Καλύβια. Εγώ πέρναγα από εκεί την. Να το έχει σταλεί και 112 για την εκένωση του οικισμού. Όπα. Αρχίσαμε.
1: Το πρώτο σπιτάκι. Ναι. Βλέπουμε και ένα σπιτάκι να φλέγεται εκεί πέρα.
0: Μάσα.
1: Τι είναι, αγρόκτημα, τι είναι.
0: Έχει έναν οικισμό εκεί. Είναι, ναι. Τώρα ξέρεις, έχει διάφορα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, είχε ξεκινήσει. Εγώ ήμουν γύρω στις 9 παρα 20 περίπου. Όχι ψέματα, γύρω στις 8.30. Mm-hmm. Και άρχισε να βγαίνει καπνός από εκεί. Είναι μια σαγούβα είναι μέσα. Πολύ γρήγορα ήρθαν δύο ελικόπτερα, πέσανε, αλλά έχει η άνεμη εκείνη, φυσάει τώρα, σου λέω, δεν τους σωμανάει, έτσι δεν είναι τώρα.
1: Έχει κανένα οχτάρι σήμερα, γεμάτο.
0: Έχει, είναι κόκκινο σχεδόν παντού σε όλη τη χώρα. Αλλά από εμάς είναι εκεί κάτω, όπα, έχει πιάσει φωτιά εκεί, καλά, ωραία, καλά πάμε.
1: Εντάξει, Αύγουστος είναι.
0: Εκεί έχει πέσει λίγο, ξέρεις, είναι λίγο... Πέφτει λίγο μούτζα εκεί, να το πω έτσι, στην περιοχή. Ήμουνα προχθές το Σάββατο, γιατί ήμουνα και βάρδια το Σαββατοκύριακο, έτσι.
1: Ωραία, μια χαρά. Έτσι,
0: πάει
1: ωραία,
0: πάει όλο. Ωραία. Όλο. Είμαι σε καλοκαιρινό μου, τα Αυγουστιάτικο. Έχει και δύο εκλήψεις ο Αύγουστος.
1: Ναι, έχει γίνει μία, όχι.
0: Όχι, θα έχει δύο εκλήψεις. Να σου πω, θα έχουμε μέσα εβδομάδα. Ναι. Ηρώ Θεοφανίδη, φίλη μου, σούπερ αστρολόγα. AI.
1: Έχουμε και την άλλη αστρολόγα.
0: Έχουμε, ναι. Είναι
1: πώς λέμε.
0: Δεν θυμάμαι. Και εγώ. Ναι. Αλλά είναι τώρα, σου λέω εγώ, είναι φίλοι μου, AI.
1: Ναι. Κοίταξε, να τη ρωτήσουμε. Εγώ λέω.
0: Την έβγαλε στην αρχή.
1: Ναι, να επεκταθούμε, αφού είναι και AI, να μας πει τι εννοεί Διαμαντοπούλου.
0: Όπα, όμορφα το άρθρο, έτσι.
1: Διάβασα Διαμαντοπούλου και μου είπε το πληκτρολόγιο. Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Είχα το ταμπλετάκι, χάζευα κι εγώ εκεί, έβλεπα κάτι ποδόσφαιρα. Δηλαδή, αν θα πάρει κι άλλο χάφο ο Παναθηναϊκός κτλ.
0: Και
1: δεξιά βλέπω.
0: Το offside τη Διαμαντοπούλου, έτσι.
1: Διαμαντοπούλου, ναι. Έμεσο φάουλ, ξέρεις, αυτό που είναι σαν πέναλτι.
0: Α, ναι, εκεί που. Το έχει γκολ.

0: Μπράβο,
1: μπράβο. Ναι, ναι, λες, εντάξει. Βλέπω και κάτι δημοσιεύματα στην Εστία, στη Δημοκρατία. Σήμερα βλέπω στην Ευσύνη ένα μπροστινό. Ρε ναι, παιδί μου, δεν πάει διακοπές αυτό το Πασόκ. Τι γίνεται?
0: Όχι, εσύ, το Πασόκ είναι παντού. Το Πασόκ
1: παντού είναι,
0: είναι,
1: ναι, αλλά δεν ξέρω πώς θα ξεπλέξουν. Δεν ξέρω. Μήπως κάνουν κανένα συνέδριο τέλη Αυγούστου.
0: Εγώ έχω γράψει σήμερα ένα κομμάτι, θα σου πω. Λοιπόν, που λέω το εξής, ότι γιατί το ξέρεις ότι θα κάνουν την 3η Σεπτέμβρη την επέτειο στην Κρήτη.
1: Ναι, θα πάει ο Νικολόπουλος να παίξει, λέει.
0: Όχι, ο Νικολόπουλος θα είναι το δεύτερο.
1: Ναι, στο,
0: θα είναι στην Αττική.
1: Που κέρδισε ο Ανδρέας
0: στο Περιστέρι. Ναι, ναι. Θα είναι η πρώτη φορά που θα κάνουν επαιτειακή εκδήλωση για τη μεγάλη νίκη στις εκλογές.
1: Μεγάλη νίκη στις εκλογές.
0: Το 81. Κάτσα, δούμε τώρα. Λοιπόν, εγώ ο τίτλος που έχω δώσει και πέρασε είναι «Ψάχνει οξυγόνο στην Κρήτη και ψήφου στην Αττική».
1: Το ψήφου στην Αττική το καταλαβαίνω. Το οξυγόνο στην Κρήτη γιατί?
0: Γιατί εκεί πάει να κάνει την επέτειο για τη... στο Ηράκλειο. Θα κάνει την επέτειο για την 3η Σεπτέμβρη.
1: Α,
0: ναι.
1: Οξυγόνο λες για να.
0: Ναι, ναι, να δώσει. Μπράβο. Έτσι. Ναι, όχι.
1: Είναι, είναι οι μηθανείς, ας πούμε, και του βάζουν τη μάσκα.
0: Το πας εσύ, το πας.
1: Μα ξέρω εγώ, οξυγόνο.
0: Πάντως, να σου πω κάτι τώρα. Κοίταξε. Έχει πέσει λίγο στρίμωγμα, πέφτει λίγο ξύλο. Δεν ξέρω γιατί. Ένα ήταν με την Εστία, το ξεκίνησε με το, με το δείπνο,
1: με το
0: οποίο το διέψευσαν. Εχθές η απάντηση τώρα που έδωσε ο Μανώλης, ο Κοτάκης, στο δημοσίευμα, ήταν περιορίστηκε ή ότι το Πασόκ δεν τους κάλυψε. Και καλά.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα τώρα. Πρώτον, δεν έχει διαψευστεί, έχει διαψευστεί τυπικά, αλλά υπάρχουν ουρές που λες, σου αφήνουν την αμφιβολία ότι κάτι μπορεί,
0: ναι,
1: να γίνει.
0: Ναι, ότι είπε, αυτό είναι το θέμα, καταλαβαίνετε.
1: Βγαίνει ένα χτύπημα σήμερα, αν δεις την Εστία, για τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.
0: Και στη Δημοκρατία το έχεις δει. Στη Δημοκρατία, πρωτοσέλιδο.
1: Μπράβο.
0: Για απευθείας αναθέσεις. Λες σε μια εταιρεία που
1: τώρα
0: έχουμε.
1: Εδώ πέρα.
0: Περιμένω την αντίδραση, ναι, τώρα.
1: Προφανώς, αλλά κάτι γίνεται. Δηλαδή βλέπω πολύ φασαρία στο Πασόκ.
0: Έχει φασαρία και πέφτει ξύλο. Έχει
1: πέφτει ξύλο, αλλά πρόσεχε να δεις. Αν το Πασόκ μπει με αυτή την ατμόσφαιρα, να το πω έτσι, το Σεπτέμβριο, αντίο, καληνύχτα.
0: Θα έχει θέμα. Όχι ότι δεν έχει τώρα.
1: Μα ναι, είναι 5-6 μονάδες πίσω από τον Τσίπρα, πόσους είναι, 4. Αν μπει με αυτή την ατμόσφαιρα τώρα Σεπτέμβρη.
0: Αν αρχίζουν και βγαίνουν τώρα σκελετοί,
1: μιλήσει. Πάλι καλά για το Πασόκ, δεν θα γίνουν εκλογές, να λες.
0: Εννοείται.
1: Από μια μεριά.
0: Εγώ το έλεγα. Θυμάσαι, το έλεγα εγώ. Εγώ το έλεγα ότι
1: την άλλη. Πρέπει να μας πάει ποιος είναι χρεωμένος με τις εκλογές, ο Τριάντης. Έχει βάλει το στοίχημα για Γουρνοπούλα.
0: Ναι, ναι, ναι, την έχουμε φάει την Γουρνοπούλα.
1: Οπότε πρέπει, εκτός από την Γουρνοπούλα, κοίταξε να δεις, θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα. Αλλά ποιος μου λέει εμένα.
0: Ότι δεν θα συνεχίσει το πρόβλημα, ε?
1: Όχι, τι θα γίνει την Άνοιξη. Μέχρι την Άνοιξη είναι τεράστιος πολιτικός χρόνος.
0: Δεν είναι μικρός. Μιλάμε τώρα εδώ, εγώ σου λέω τώρα, εγώ βλέπω εξελίξεις. Θα δούμε μέχρι τον Οκτώβρη. Θα έχουμε ανακατέματα.
1: Μήπως πάνε σε κανένα συνέδριο πάλι?
0: Εγώ δεν έχω ακούσει. Ναι, έχει γραφτεί. Μάλιστα έχει γραφτεί και στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εδώ πέρα υπάρχει. Στην Καθημερινή είναι άλλο χτύπημα. Ότι κάποιοι μιλάνε με τον Τσίπρα.
0: Ότι κάποιοι μιλάνε με τον Τσίπρα.
1: Λέμε συγχωρείς. Αν υποθέσουμε ότι κάποιοι μιλάνε με τη Νέα Δημοκρατία, που υπονοούν και τη Διαμαντοπούλου. Κάποιοι μιλάνε με τον Τσίπρα, με το Πασόκ ποιος μιλάει?
0: Με το Πασόκ ποιος μιλάει? Μα εκεί είναι το πρόβλημα του Πασόκ. Ότι δεν μιλάνε μεταξύ τους, κατάλαβες? Εκεί είναι το θέμα. Ναι. Εκεί είναι το θέμα.
1: Τι να πω, ξεκινήσαμε Πασόκ. Είδες, κατάλαβες τώρα. Θα ακούει κάποιος και θα πει, ρε παιδιά, δεν λέτε μια κουβέντα για την κυβέρνηση. Αρχίσατε με το Πασόκ. Θα πούμε συνέχεια.
0: Θέμα, μην το συζητάς τώρα. Θα έχουμε. Έχουμε. Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό. Α, τώρα κάτσε, περίμενε.
1: Ναι.
0: Γιατί, να μην πούμε για την κυβέρνηση. Εδώ να τώρα πούμε. Σου λέει, βλέπεις τώρα Τσίπρα, Ελλάς, Πασόκ.
1: Το μεγαλείο σου, ναι.
0: Ναι. Και βλέπεις τώρα αυτοί οι δύο τρίβονται.
1: Πασόκ και Τσίπρα.
0: Πώς το λένε, τρίβουν τα νύχια τους. Μου λέγε μια γιαγιά, θέλει να τσακωθούν. Λέει, τρίψε τα νύχια σου εκεί, ξέρεις, και τέτοια.
1: Νομίζω πάντως ότι ο Τσίπρας λέει, μαλώνεις, δεν μαλώνω.
0: Ναι, αλλά αν αυτή όμως, αυτό όλο, αυτή η τριβή που υπάρχει εκεί, ποιον βολεύει?
1: Το Τσίπρα βολεύει.
0: Όχι, το Μητσοτάκη βολεύει.
1: Ναι, κοίταξε, ο Μητσοτάκης είναι το ένα θέμα. Ναι. Αλλά το Πασόκ έχει μπροστά τον Τσίπρα. Αυτό είναι το πρώτο μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ναι, το Πασόκ, ο Τσίπρας είναι δεδομένο τι θέλει να κάνει.
1: Ας τον Τσίπρα, παιδί μου, ναι. Ό,τι θέλει ας κάνει. Το Πασόκ ναι. Έχει πρόβλημα όμως. Τον έχει μπροστά του εδώ και 4 μήνες.
0: Το Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Τον είχε και πιο πριν. Γιατί
1: όχι.
0: Ήταν. Δεν είχε πιο πριν. Είχε το καλύτερο, την καλύτερη διαφήμιση και ο Τσίπρας. Πριν βγει το βιβλίο, λέγαμε για το βιβλίο του Τσίπρα. Μετά βγήκε το βιβλίο, λέγαμε το βιβλίο του Τσίπρα.
1: Δημοσκοπικά
0: Δημοσκοπικά.
1: Δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά τον έχει μπροστά. 4 μήνες.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Τι θα γίνει μέχρι την Άνοιξη?
0: Τι θα γίνει μέχρι την Άνοιξη? Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Μπράβο. Μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Και μετά αυτό, πρόσκει να δεις. Εγώ είχα πει και το είχα πει και στον Τάκη του Χατζή, πολύ ναι. Νωρίς, ότι η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, έχει στοχοποιήσει ως αδύναμο κρίκο το Πασόκ. Πρώτον, γιατί σε ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας θέλει ένα
0: μπορεί.
1: Κομμάτι τουλάχιστον του Πασόκ. Αφού ο Ανδρουλάκης λέει όχι και δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Δεύτερον, σου λέει εμένα με συσπυρώνει καλύτερα ο Τσίπρας στην πρώτη κάλπη τουλάχιστον.
0: Αυτό είναι το δίπολο.
1: Τον παρουσιάζω ως μπαμπούλα.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε εκεί που χάνω 10-12 μονάδες ας πούμε σε σχέση με το 2023 στις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι, μπορεί να μου επιστρέφει και ένα 2% που θα το χάνα. Να πάω στο 30, σου
0: λέει.
1: Α,
0: ναι, ναι, έτσι. Γιατί ο Μητσοτάκης τι θέλει, στον πρώτο γύρο θέλει να γράφει 3 μπροστά. Το ναι. Συζητάμε.
1: Με τον Σαμαρά.
0: Δεν το ξέρω. Mm. Μπορεί.
1: Και ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης και ο Βελόπουλος. Και δηλαδή, δυσκολίες,
0: εντάξει, εκεί υπάρχει ένα τέτοιο, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Εκεί τώρα, εκεί υπάρχει, έχει απλωθεί ο τραγανάς πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί μην ξεχνάς τώρα ότι θα έχουμε ανατροπές. Κάπου έχει βγει, μου φαίνεται, και η Καρισιανού. Γιατί ναι. Και εκεί η ελπίδα.
1: Η ελπίδα ναι. Μπορεί να μην πεθαίνει τελευταία. Ναι. Μπορεί να πεθαίνει πιο μπροστά.
0: Κάπου έχει δώσει μια συνέντευξη σήμερα, μου φαίνεται.
1: Η Καρισιανού.
0: Ναι.
1: Βλέπω και μια συνέντευξη του Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρα σε τρία
1: σε
0: μέρη.
1: Χαλαρή διάθεση στο NGR.
0: Ναι, σε τρία ναι. Μέρη θα βγει.
1: Σε τρία.
0: Ναι, βγήκε σήμερα το πρώτο τώρα που αρχίσαμε εμείς εκπομπή μας, περίμενε 9 η ώρα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο κομμάτι. Αύριο θα βγει το δεύτερο και το άλλο το τρίτο κομμάτι.
1: Στο NGR.
0: Στο NGR, Ελένη Σεργίου.
1: Σύρια λένε. Κανονικό.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Και με υπότιτλους.
1: Και με υπότιτλους. Εντάξει.
0: Λοιπόν, εντάξει, ξέρεις, είναι καλοκαιρινή.
1: Τους υπότιτλους γιατί τους βάζουν, γιατί δεν ακούμε καλά.
0: Όχι, όχι, για να βλέπεις. Εγώ δεν ακούω, ρε παιδί μου, ούτως ή άλλως δεν ακούω καλά εγώ. Γι' αυτό έχω εγώ μια ναι. Δικαιολογία.
1: Έχεις δει τους υπότιτλους κάτι ορθογραφίες που έχουν ναι, καταπληκτικές. Είδα σε μια συνέντευξη Άριος Πάγος με Γιώτα. Και λέω αυτά είναι ρε. Πάλι δεν το έκανε Άρης Θεσσαλονίκης να πούμε. Απ' να είπα. Τι να πω ρε γάμο, τι γίνεται.
0: Εδώ σου λέω τώρα. Έχουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή. Α, πάμε καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι, τι καλοκαίρι είναι.
0: Καλοκαίρι, εδώ τώρα.
1: Καλοκαίρι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα, κάτσε τώρα, θα δεις εδώ τώρα, περίμενε, θα δεις.
1: Ναι.
0: Γιώργος Βάλης.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Βάλης είναι ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών.
1: Α, οπότε θα μας δώσει καμία είδηση. Ποιος νίκησε κανένα σκάφος και πήγε διακόπτες.
0: Δεν τα λέει.
1: Δεν τα λέει.
0: Δεν τα λέει.
1: Τι ναι, θα μας... πούμε.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Για να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Έχω δει κάτι σκάφη γυρίζει το μάτι. Δηλαδή.
2: Άστα να πάνε, εμένα να δεις.
0: Είναι πραγματικά αυτά τα σκάφη στη θάλασσα ή είναι AI, δηλαδή.
2: Όλα είναι reality. Δεν έχουμε AI εμείς και τι και τα λοιπά. Είναι όλα. Reality.
0: Τι λες τώρα. Και ποιος τα έχει αυτά τα σκάφη.
2: Κάτι φουκαράδες στο χαδάκια δισεκατομμυριούχοι. Billionaires.
0: Και έρχονται. Να σε ρωτήσω. Αυτοί που έρχονται εδώ με αυτά τα σκάφη. Λεφτά αφήνουν εδώ. Βγαίνουν έξω ή είναι όλα μέσα στο σκάφος.
2: θα σου πω, βγαίνουν από αυτή την άποψη, αφήνουν χρήματα. Αν με ρωτάς από θέμα λιμανιών, μαρινών, υποδομών κτλ., δεν τους τα παίρνουμε όπως τους τα παίρνουμε στην Ευρώπη, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοιες πάρκες και εγκαταστάσεις. Τώρα, το ότι θα βγει έξω, θα πάρει πετρέλαια, σούπερ μάρκετ, θα πάει να φάει σε ένα καλό εστιατόριο, θα ψωνίσει, θα χαλάσει χρήματα. Ναι, θα βγει, θα το κάνει. Αλλά μπορούσαμε, αν είχαμε κάνει και κάποιες έξυπνες κινήσεις στα νησιά μας, να μπορούμε να φιλοξενούμε τέτοια σκάφη και να μπορούμε να βγάζουμε περισσότερα χρήματα.
1: Delivery πάντως δεν κάνουν, έτσι. Δηλαδή να παραγγείλουν τρία πιτόγυρα, μία ζύρο και πατάτες, ας πούμε.
0: Αν το σουβλάκι είναι μικρονιάτικο.
2: Εγώ είδα ένα βιντεάκι εχθές με τον Κόνορ Μαγκρέγκορ που του κάνανε με drone delivery το αναψυχτικό. Εμείς ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα να κάνουμε στα σκάφη delivery, ναι, είτε διαθαλάσσεις είτε με drone.
0: Να κάνουν άλλο delivery τα drone.
1: Τώρα μισό λεπτάκι. Εντάξει, είπαμε για τους ξένους, ωραία. Έλληνες
2: είναι πολύ περιορισμένα. Πάνε συνήθως ή με ιστιοπλοϊκά καταμαράν, πιο οικονομικά balance, ή μετά επιλέγουν τις διακοπές όπως όλες οι ελληνικές οικογένειες με το καράβι στα νησιά και εντάξει, πιο πολύ daily cruises. Δηλαδή από τα νησιά να νοικιάσουν κάποιο ημερήσιο, να κάνουν μπάνιο και βόλτα σε πιο οικονομικό επίπεδο.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το έκανε ένας φίλος μου στην Πάρο το έκανε.
2: Okay.
1: Και πηγαίνανε έτσι και σε παραλίες που έχει δυσκολότερη πρόσβαση.
0: Εκεί πας με ελικόπτερο.
1: Κάτσε ρε εσύ, πας και με ελικόπτερο. Δηλαδή, κάτσε.
2: Ας μην
1: λεπτάκι.
2: Το σχολιάσουμε το σαρακίνικο με το ελικόπτερο. Είναι κατάλαβα τη σπότα, είναι τραγικό.
0: Έχει πας με ελικόπτερο, δηλαδή, άμα είναι απόκριμνα. Δηλαδή, λες εντάξει, τώρα που να τώρα έχω στο σκάφος μας. Και άμα έχει και καμιά ξέρα και δεν την ξέρουν και όλα δεν είναι και ντόπιο.
2: Ακριβώς. Και αν δεν έχεις και δίπλωμα και στο νοικιάσουν έτσι που φωνάζουμε εμείς ή αν το πάρει.
0: Αυτό θέλω να πάμε τώρα. Για πες μου, γιατί λέμε για ανασφάλιση αγιοταχή, λέμε για ντάμπτυριροι κάγκουρες που δεν έχουν διπλώματα στα αυτοκίνητα. Εδώ τώρα παίζουν αλήθεια ανασφάλιστα και χωρίς δίπλωμα jet ski και ταχύπλοα.
2: Βλέπουμε το καλοκαίρι μια τεράστια αύξηση και άνοδος να παίρνουν ανήλικοι jet ski που απαγορεύεται, πρέπει να έχεις δίπλωμα ταχυπλώου, και απ' την άλλη βλέπουμε νόμιμα, γιατί δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, και ανήλικοι και ενήλικοι να παίρνουν χωρίς καμιά πιστοποίηση, γνώση και δίπλωμα βαρκάκια με εξολέμβιες και να κάνουν βόλτες χωρίς να υπάρχει κανένα πρωτόκολλο ασφαλείας, χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός, σαν παιχνίδι να βγαίνουν να παίζουν στη θάλασσα με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 40-50 χιλιόμετρα στη θάλασσα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος αντιστοιχεία σε κόμβους, και εμείς τους τα δίνουμε έτσι χωρίς να ελέγξουμε τίποτα. Δηλαδή, είτε είσαι ενήλικος είτε ανήλικος, σου δίνουμε μια βάρκα, τη γεμίζεις κόσμο πάνω με μια εξολέμβια μηχανή και σου λέμε πάρα την, γύρνα όλο το νησί βόλτα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα που φωνάζω και βλέπουμε σε όλα τα νησιά πολλά ατυχήματα και λέω, χωρίς κάποιο δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν έχει αλλάξει η νομοθεσία να πρέπει με υποχρεωτική κατάσταση να έχεις δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου ή ο άνθρωπος που τα νοικιάζει να έχει ένα άνθρωπο γνώστη με δίπλωμα να τους κάνει κρουαζιέρες. Γιατί δηλαδή στη στεριά απαγορεύουμε τα πατίνια, είναι αυστηρό το πλαίσιο, και στη θάλασσα τα αφήνουμε όλα ελεύθερα να μπορεί ένα νέο παιδί να πιει χωρίς οσίδια με τον κόσμο και να κάνει τσάρικες στα νησιά, μέσα στη θάλασσα και μέσα στα σκάφη, μέσα στους λουόμενους.
1: Ποιος είναι αρμόδιος για αυτά?
2: Ο αρμόδιος είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Εγώ τα έχω πει και τα έχω θίξει άπειρες φορές. Βλέπουμε στα νησιά ότι γίνονται συνέχεια ατυχήματα και ακόμα δεν έχουμε πάρει μέτρα. Μάλιστα. Για την πρόληψη, για την ασφάλεια μέσα στη θάλασσα.
1: Σαν δηλαδή, τα πατίνια.
0: Ναι, σαν τα πατίνια. Αυτό από το σώμα το πιέζω. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω δίπλωμα από ταχύπλο.
2: Σωστά.
0: Εντάξει. Ωραία.
2: Με 50% ευρώ νοικιάζεται ένα σκάφος με εξολέμβια μηχανή και πάτε κρουαζιέρα, τσάρκα, μέχρι 4 μέτρα, αυτά που έχουν τα βαρακάκια, τα ημερήσια.
0: Και το παίρνω έτσι και πάω όπου θέλω, ε!
2: Ναι, βάζετε 6-8 άτομα πάνω και πάτε τσάρακα όπου θέλετε και όπου σας βγάλει.
0: Και εγώ είμαι ειλικρινής, ρε παιδί μου.
1: Συγγνώμη, πάμε στα βασικά. Πόσο κάνει ένα τέτοιο, πόσο τον νοικιάζουμε
2: τη μέρα? Από 50 μέχρι 100 ευρώ τη μέρα.
0: Τη μέρα?
1: Τη μέρα, 7-8 άτομα.
2: Σωστά.
1: Τι λες?
0: Με τον Άγιο πάνω.
1: Τι λες? Κάτσε ένα λεπτάκι τώρα, μου βάζει ιδέες. Γιατί με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Να πάρεις μια παρέα 5 άτομα και να πληρώνεις ένα κατοστάρικο τη μέρα, τσάμπα είναι.
0: Τσάμπα είναι, και να πας να κάνεις το γύρο του νησιού.
1: Βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, πες ότι εγώ είμαι ειλικρινής, ρε παιδί μου. Δεν το ξέρω. Και λέω, πώς παίρνει μπροστά, ρε φίλε. Μου τα δείχνει,
2: στα δείχνει εκεί ο άνθρωπος, ναι, στα δείχνει ο άνθρωπος εκεί που στον νοικιάζει και μετά σου δείχνει και ένα χάρτη και σου λέει τράβα εκεί γύρω-γύρω, δες το. και όπου δεν δεις τίποτα πάρε με τηλέφωνο. Το... Άμα ανέβει σε κάνα βράχο, πάρε με να σε μαζέψει ασφαλισμένο. Είναι, δεν έγινε και κάτι.
1: Αν δεν έχει σήμα, τι κάνει.
0: Αν δεν έχει σήμα, λες πως το λένε τον Άγιο, όπως λέγαμε σε αλεξίπτωτα, ξέρεις, κούνα τα χέρια.
2: Δεν έχει ανέβει πουθενά. Και μετά έρχεται ο ίδιος να σε βρει. Ναι. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ρε παιδιά, το σοβαρό. Ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν από λουόμενους παραλίες, αποστάσεις, τι γίνεται. Δεν ξέρουν από φυγή συγκρούσεων, Δέλτα Κάσο, όπως είναι ο Κόξ τη Στεριά. Εμείς έχουμε το Δέλτα Κάσο. Δηλαδή,
3: πού να τα ξέρεις αυτά.
2: Πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. Δεν έχουν γνώση καμία. Αποστάσεις, ταχύτητες, που προσεγγίζεις, που πας καμία.
1: Θα αρχίσω
2: και να δίνουμε σε αυτού του ανθρώπου και πάνε βόλτες και άλλοι κάνουν μπάνια.
1: Επειδή, κύριε Βελή, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Γιώργο,
1: εγώ θα φωνάξω, δεν υπάρχει κράτος. Πολλές διαφημίσεις.
2: Εγώ θα φωνάξω, αποτύχει, ζούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή βδομάδα,
0: καλό υπόλοιπα, θα σε ξαναπάρουμε. Δεν θα πας έτσι.
2: Με χαρά, όποτε θέλετε, είμαι εδώ εγώ, όποτε θέλετε.
0: Το ξέρουμε ότι είσαι κοντά μας και μας βοηθάς πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να όλα τα καλά.
2: Ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα.
4: Αλφα 94,7. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν 2 ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου 202, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
10: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
11: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
14: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
15: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,1.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λεπτά μετά τις 9, Αλφα Radio 989, αριστερά μου Ανδρέας Πετρόπουλος.
2: Και έξω δεξιά.
1: Έξω δεξιά.
2: Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Ναι. Κωνσταντίνος Ρέγκας στο κέντρο.
2: Στο κέντρο.
1: Στη ρύθμιση του ήχου.
2: Αμυντικό χαφ.
1: Ναι. Σέντρα γκολ.
2: Ναι.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, και μια και λέγαμε τώρα με τον Τζιμάκο, ακούγαμε τον νέο Έλληνα που είναι τα μάμ για... καθέναν, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι γραμμένο για το DNA μας αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω και λέω από την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν αντέχω άλλο. Λέω, ρε παιδί μου, για αυτούς τους κάγκουρες ανεξαρτήτου ηλικίας που σκάνε Αττική Οδό κυρίως ή σε δρόμους, ξέρεις λίγο, π.χ. Αθηνών Σουνίου, το όριο γράφει 100, σε άλλο κομμάτι γράφει 120. Αν πάει 130 και σε πιάσει κάμερα, σου έχει έρθει η κλεισούλα στο σπίτι ηλεκτρονικά πια και δεν σβήνει. Ωραία, ωραία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το καγκουροειδές πίσω σου, σου κολλάει, σου πατάει φώτα, κόρνα, σου σε βρίζει, σου κάνει χειρονομίες, κάνει δείξη κτλ. Λες, ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε, κάνω μία δεξιά, αφήνω το τιμόν, του δείχνω, έχει πινακίδες. Του δείχνω το όριο. Το δικό μου διπλωματάκι θα πάρω. Ο άλλος μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω εγώ τι, να μην τον πιάνει η κάμερα. Έτσι, τίποτα εκεί, φώτα, κακό, ιστορίες και τέτοια. Όταν θα κάτσει η στραβή σε κάποιους από αυτούς. Έτσι, γιατί πέρασα, επίσης είδα το.
2: Να σου πω, ναι. Αυτή τώρα 18, 19, 20, 22, 25. Ναι. Είναι μέσα στα μποφόρια. Δεν καταλαβαίνουν
1: να
2: τίποτα.
1: Να τους το πάρουν και το δίπλωμα και το αυτοκίνητο.
2: Σιγά με τους το πάρουν.
1: Βρε να τους το πάρουν.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Ναι.
2: Θα τους το πάρουν.
1: Δεν τους το παίρνω όμως, δεν τους πιάνει κάμερα.
2: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου τώρα.
1: Ναι, άμα το πατήσω εγώ όμως και πάω 130, εμένα θα με πιάσει.
2: Αντί για 120.
1: Αντί για 120.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Καταλάβες.
1: Και θα σου έρθει το τέτοιο. Και είναι και αφαίρεση διπλώματος πια, έτσι δεν είναι αστεία. Ωραία, αλλά εγώ θα δουλεύω. Ο άλλος μας δουλεύει από πίσω. Λοιπόν, και επίσης. Πρέπει κάτι να γίνει με τα όρια ταχύτητας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τα όρια ταχύτητας τώρα, δηλαδή πρόσεξε. Σου λέω τώρα απλά πράγματα. Εκεί που έχει φαγωθεί πολλής κόσμος, να ξέρεις. Έχει πέσει πολύ φόρος αίματος κάτω. Προχθές το Σάββατο ήταν ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αθηνών Σουνίου. Ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι θέλει. Ποδήλατα, πατίνια. Τώρα είναι τα πατίνια εκεί μέσα. Πατίνια, ποδήλατα. Δρομείς τρέχουνε, κάνουνε, ρίχνουνε. Έτσι. Λοιπόν. Εκεί πέρα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Να κάνουμε μια διακοπή όμως στο μένα, στο δικό μου. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε την Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πείτε μας λίγο. Έχουμε... ναι, την φωτιά στα καλύβια εκεί, στο Κουβαρά.
3: Ναι, έχουμε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίων κατοικιών στο Κουβαρά Αττικής. Γι' αυτό το λόγο εκδόθηκε άμεσα μήνυμα ενημερωτικό 112 αρχικά. Η πυρκαγιά εκεί πέρα έχει πολύ ισχυρούς ανέμους η περιοχή, φτάνουν τα 7 μποφόρ και πήρε γρήγορα διαστάσεις. Και γι' αυτό εκδόθηκε άλλο 112 μήνυμα που είναι για την απομάκρυνση των κατοίκων του Αγίου Στυλιανού.
2: Προληπτικά.
1: Έχει καεί σπίτι, ναι, ναι, έχουν καεί σπίτια εκεί.
3: Αυτή την πληροφορία εγώ δεν την έχω αυτή τη στιγμή. Εγώ ξέρω για μία αποθήκη ότι έχει καεί.
1: Αποθήκη ήταν αυτό που είδαμε.
2: Ναι, αυτό που είδαμε, ναι.
3: Αλλά όμως μετά το πέρας της πυρκαγιάς θα αποτιμήσουμε ότι ζημιά.
1: Ναι, βέβαια.
3: Είναι αποτίμηση. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά κινείται ανατολικά και έχει ανέβει πάνω στον ορεινό όγκο.
1: Αυτό τι σημαίνει ανατολικά για τους κατοίκους, δηλαδή σε ποιο
3: έχει
1: κομμάτι.
3: Έχει ανέβει στον ορεινό όγκο τώρα, δεν είναι δηλαδή, έχει ανέβει πάνω στο βουνό και έχει πέσει μία σε μία χαράδρα. Που αυτό είναι δύσκολο για την δασοπυρόσβεση, για την πυρόσβεση, διότι εκεί πέρα η μορφολογία είναι πάρα πολύ δύσκολη, καταλαβαίνετε, για τα οχήματα.
2: Κανένα επιτάμενο
1: εναέριο.
3: Έχουμε εναέρια. Έχουμε 7 ελικόπτερα που επιχειρούν. Τα δύο για συντονισμό. Έχουμε 7 ελικόπτερα που επιχειρούν και γίνονται συνεχώς βολές.
1: Ρίψεις, ναι.
3: Ναι, ναι, ρίψεις. Έχουμε το Δήμο, πολλούς Δήμους που μας βοηθούν με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
1: Ναι, το είδα, γιατί εγώ μένω στην περιοχή και είδα την κινητοποίηση που ερχόταν, γιατί την είδα από την αρχή που άρχισε να βγαίνει ο καπνός, ο πρώτος καπνός.
2: Μπορούν να ανέβουν στη χαράδρα επειδή θα επιχειρούν τα εναέρια και θα σβήνουν, θα ρίχνουν και να σβήσει. μήπως μπορούν να ανέβουν, πώς να το πω έτσι, να περικυκλώσουν το
3: αυτό
2: κομμάτι.
3: Κάνουν, αυτό είναι το σχέδιο. Αυτό κάνουν. Αυτό ναι, κάνουν αυτή
2: γιατί συνήθως, αν μου επιτρέπετε, τα εναέρια περιορίζουν πολύ σημαντικά τη φωτιά, αλλά συνήθως δεν τη σβήνουν τελείως, γιατί δεν είναι δυνατόν να σβήσει τελείως. Και μετά έχεις καμιά, πώς το λέμε, αναζωπήρωση.
3: Κοιτάξτε, όλη η διαδικασία της αζωπυρόσβεσης είναι ένα σύνδετο θέμα που δεν είναι μόνο ενός ανθρώπου, δηλαδή ή ενός φορέα. Πρέπει όλοι βοηθάνε. Τα εναέρια έχουν το δικό τους στόχο, δηλαδή είναι να κόψουν το πολύ μεγάλο μέτωπο. Οι επίγειοι μπαίνουν μετά από πίσω και σβήνουν τη φωτιά. Οι δήμοι με τις υδροφόρες και τα μηχανήματα επίσης μας βοηθάνε. Δηλαδή όλοι έχουν το ρόλο τους. Αυτή τη στιγμή είναι εκεί πέρα στο πεδίο 200 πυροσβέστες, 7 ομάδες πεζοπόρων. Επίσης συμμετέχουν, να το πούμε αν θέλετε, και πυροσβέστες από τη Γαλλία στο πλαίσιο της προεγκατάστασης.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά, η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και για οτιδήποτε θα μιλήσω αργότερα πάλι, για οτιδήποτε είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή η επιχείρηση. Δηλαδή τα δεδομένα τα επιχειρησιακά είναι αυτά τώρα.
1: Ωραία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά. Και να σβήσει γρήγορα και να είναι η τελευταία.
2: Συγγνώμη, ναι. Άλλο μέτωπο έχουμε, Αττική.
3: Αυτή τη στιγμή όχι.
2: Όχι. Εντάξει.
3: Όχι.
2: Ωραία.
3: Εντάξει.
1: Ωραία. Να είναι το τελευταίο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είδαμε και τα νέα. Είναι, να σου πω εκεί, είναι όνομα και πράγμα. Έτσι, Κουβαράς είναι κουβάρι εκεί πέρα. Είναι δύσκολο. Είναι
2: ο Κουβαράς, νομίζω, είναι μια περιοχή που κατοικήθηκε. Και η ευρύτερη περιοχή από Μικρασιάτες.
1: Ναι, όχι, είναι έντονο το μικρασιατικό στοιχείο.
2: Ναι,
1: εκεί.
2: Αυτό θέλω
1: όλο.
2: Να πω.
1: Είναι ναι. Φώκαια, Νάβησος.
2: Παλιά Φώκαια.
1: Ναι. Και εκεί ναι. Υπάρχει, ξέρεις, είχε πιάσει πριν 3 χρόνια και πιάσει και στη Σαρονίδα. Ήταν από πάνω και πιάσει το βουνό.
2: Καλά, ναι, τα θυμάμαι. Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ είμαι Γλυφαδιώτης. Γέννημα Θρέμα. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν ήμουν 6 χρονών, είχα μαγουλάδες. Και ήμουν στο κρεβάτι τάβλα. Και ξυπνάω ένα πρωί, με ξυπνάνε κάτι φωνές, φωτιά, χαμός και τα λοιπά. Είχε πιάσει φωτιά το κομμάτι του κρεμασμένου λαγού στη Βούλα, το οποίο ήταν ένα τεράστιο δάσος, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, θυμάμαι 2 ώρα το μεσημέρι, στο παλιό το σπίτι είχαμε μια εξωτερική σκάλα που ανέβαινε στα ράτσα, όπως τα παλιά τα σπίτια. Mm-hmm. Ανεβαίνω στην ταράτσα 2 η ώρα, λούφα για να μην με δει κανένα εσείς, ούτε η μάνα μου κτλ. Με κυνήγαγε, ανεβαίνω και όταν σου μιλάω, είχε σκοτεινιάσει ο τόπος. Είχε σκοτεινιάσει ο τόπος, τρομοκρατήθηκα. Νόμιζα ότι η φωτιά είναι στα 5 μέτρα. Δηλαδή δεν βλέπαμε, όχι ήλιο. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Η απόσταση, νοητή απόσταση ας πούμε, ήταν στο 1 χιλιόμετρο.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Εγώ έχω καλύψει φωτιά σε Βαρυμπόμπη, ρεπορτάζ στο Μάτι, ρεπορτάζ, και 17 Ιουνίου στη Σαρονίδα που τους έδιωξα, ήταν μάλιστα και τα γενέθλια των παιδιών μου εκείνη τη μέρα, όπου εκεί ήταν καθοριστική η συμβολή των εποχικών αλλά και των εθελοντών. Το θέμα εκεί ποιο ήταν? Ότι είναι το δίκτυο ίδρευσης πολύ παλιό.
2: Ναι.
1: Και εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Και δεν μπορούσαν να ανεβάσουν την πίεση του νερού. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φεύγει κόσμος που είχε έρθει για βοήθεια, γιατί δεν μπορούσαν να προσφέρουν τίποτα περισσότερο. Και εδώ τώρα γεννάται αυτό, τόσα χρόνια με τόσα κονδύλια ευρωπαϊκά, γιατί δεν είχε γίνει η αλλαγή του δικτύου? Κατά. Και δεν είναι η Σαρονίδα, σου λέω.
2: Τώρα θα ξύνεις πληγές.
1: Πού πάνε
2: τα λεφτά? Ναι. Πού πάνε τα λεφτά αυτά τα ευρωπαϊκά, αυτά
1: ναι, γιατί,
2: τα.
1: Ναι, γιατί εδώ.
2: Πού πάνε,
1: ναι,
2: ρε,
1: ναι,
2: φίλε,
1: γιατί
2: πού,
1: εδώ λεφτά τώρα υπάρχουν, κατάλαβε.
2: Έλα, ήμουν παιδί και κοντεύω να πάρω συνέντευξη.
1: Ναι, όμως κάποια στιγμή ξέρεις, δηλαδή λες, όπα. Γιατί θα σου έρθει η στραβή, σου έρθει η στραβή, την γλιτώσανε.
2: Ξέρεις ποιο ωραίο τραγούδι πάει τώρα?
1: Πες
2: το. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
1: Για τα λεφτά. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
2: Για τα λεφτά, τα ευρωπαϊκά.
1: Τα ευρωπαϊκά. Τα ευρωπαϊκά.
2: Εντάξει. Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Τι να λέμε τώρα, τα έχουμε πει 30-40 χρόνια. Είναι τέτοιες παθογένειες.
1: Τώρα, να σου πω ένα σκηνικό. Ήταν πριν κάποια χρόνια, ήταν εκεί τώρα στη Σουνίου, τώρα σε ένα κομμάτι. Βλέπω να έχει σπάσει ένα αγωγό, να έχει διαρροή εκεί πέρα, έτρεχε νερό. Λέω, ρε παιδί μου, κάνουμε... διαπιστώνω ότι αυτό το νερό είναι πόσιμο, έτσι είναι. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο, όντως έρχονται αμέσως οι άνθρωποι, κάνουν χρόνια πριν τώρα, έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα το δήμαρχο και αυτά. Λοιπόν, και μου λέει, το φτιάχνουν. Μετά από 2-3 μέρες, σπάει πιο πέρα. Ωραία, προοδευτικά. Μέσα το ξαναφτιάχνουν. Κάποια στιγμή φτάνει μπροστά στο δικό μου το σπίτι. Ωραία. Λοιπόν, ήταν εκεί. Εκεί υπάρχει ένα, υπήρχε ένα βλάκι, ωραία, για όμβρια και τα λοιπά, και ισόρροι να φεύγει, σαν λούκι τώρα. Okay, λοιπόν, εκεί το μπαζούσανε. Ήρθανε, το φτιάξανε, μπαζούσανε το βλάκι. Λες, άστα παιδιά, άστα, γεια σας.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, μπαζώνουν τα βλάκια. Εδώ δεν έχουν αφήσει, πώς να το πω, ούτε... το κομμάτι που κατεβαίνει, ξέρεις, τα νερά που κατεβαίνουν από χαράδρες στον Ημιτό και τα λοιπά. Εσένα θυμάσαι, θυμάσαι τη στην Γλυφάδα που πέθανε η γυναίκα?
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν ότι επεκτάθηκε πολύ η Γλυφάδα, το βουνό της είναι καθαρό. Δηλαδή, πολύ μικρότερο κομμάτι ανέβηκε προς τα πάνω. Ενώ στη Βούλα, θυμάμαι, οι μπετονιέρες βάζαν τα πέδιλα και πέφτανε. Δεν μπορούσαν να σταθούν
1: οι μπετονιέρες.
2: Λοιπόν, και όμως ή το κομμάτι του χυμάρου που κατέβαινε, κατεβαίνει μια-δυο φορές το χρόνο αν έχει πάρα πολύ βροχή. Το κομμάτι του χυμάρου ήταν το μισό μπαζωμένο και εκεί πετάγανε αντικείμενα.
1: Εφού δεν... ο έλεγχος εκεί τι είναι?
2: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Τώρα σου λέω, δηλαδή το μπάζωμα.
2: Μας ακούει και μια φίλη εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, καλημέρα, καλημέρα. Εμείς να δεις.
2: Μου λέει ότι μουγκριζό. Που κάνω. Ναι. Όχι, αυτό. Είναι μουγκρισμά.
1: Εγώ τα κάνω αυτά κάθε τόσο.
2: Ναι, μα δηλαδή.
1: Μου λέει η Έρση ότι για τη φωτιά, ότι έχει αρχίσει και έρχεται η κάπνα και η μυρωδιά στη Σαρονίδα.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Ωραία.
2: Γιατί μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ.
1: Μια χαρά. Δίπλα είναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει τώρα. Τώρα τι να σου πω. Για τα μπάζαν. Άσε τώρα, μην ξυσοπληγές, άστο. Άστο, βάλε ένα τραγούδι, βάλε. Ναι, άστο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, φουντώνει, ξέρω εγώ.
1: Ναι, το βλέπω και εγώ τώρα στον Κουβαρά. Ο Κουβαράς. Τώρα εκεί είναι σπίτι.
0: Πάει κοντά σε σπίτια. Έχει οικισμό.
1: Εκεί είναι οικισμό.
0: Οικισμό. Έχει οικισμό εκεί.
1: Αλλά δεν ξέρει κάτι. Έχει χαμηλή βλάστηση. Αραιά δέντρα. Α, τι ωραία. Εδώ πώ γυρνάει το πλάνο.
0: Έχει κινητοποίηση από ό,τι βλέπουμε. Δηλαδή,
1: έχει δέντρα σε αραιές αποστάσεις. Δεν έχει. Δεν έχουμε...
0: Είναι καθαρισμένα, το βλέπεις. Είναι καθαρισμένα.
1: Είναι καθαρισμένα ή τα κάψει η πυρκαγιά?
0: Όχι, ναι, γιατί είναι, το βλέπεις γύρω-γύρω, γιατί είναι καθαρισμένα. Ναι. Δεν έχει, δεν ήταν τόσο.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, υπήρχαν κατά. Βλέπω έτσι κάτι στίβες. Είναι καθαρισμένα και τα έχουν τις στίβες με τα ξερόκλαδα, τα έχουν μαζεμένα έτσι. Δεν τα έχουν απομακρύνει. Λες τώρα, δεν υπάρχει αυτή η χώρα. Ρε.
1: Δεν γίνεται. Δεν συνελήφθη ο δήμαρχος Πάρου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχαν πάρει μέτρα εκεί που πετάνε τα σκουπίδια στην Πάρο, που έγινε τεράστιο
0: και
1: θέμα.
0: Και τη χωματερή, ναι.
1: Τη χωματερή.
0: Ναι.
1: Τώρα ξέρεις, τώρα στα νησιά, αυτοσχέδιες, χωματερές.
0: Ο χαμός ό,τι γίνεται.
1: Για να καταλάβεις, γιατί μη λέγεις για λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 40-50 χρόνια δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τα σκουπίδια στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε. Υπάρχει ακόμα το... Που τα πάνε, είπαμε.
0: Σε κομματερές.
1: Ναι, όχι εδώ.
0: Στη Φυλή.
1: Στη Φυλή, το σχιστό που ήταν κάποτε έκλεισε και καλώς έκλεισε και τα λοιπά. Η Φυλή είναι 25 χρόνια υπερκορεσμένη.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν τεχνικές που εξουδετερώνουν το θέμα σκουπίδια. Υπάρχουν επιχειρηματίες που το κάνουν αυτό σε ξενοδοχειακές μονάδες. Έτσι άκουγα εγώ έναν ξενοδόχο, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν, μου φαίνεται στη Ρόδο ή Κρήτη. Κρήτη μου φαίνεται. Ο οποίος σου λέει στο Δήμο, εγώ έχω πίστα, έχω απαγορέψει, λέει στο Δήμο, να έρχεται να παίρνει τα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Έχω απαγορέψει. Παρά τα αυτά όμως, πληρώνει τέλη. Έτσι, λοιπόν, αλλά αυτός έχει βρει μία μέθοδο, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν πολύ εξειδικευμένη τώρα, τον άκουγα, αλλά ήταν, είχε πολύ ενδιαφέρον ο άνθρωπος αυτό. Και σου λέει, εμείς το έχουμε κάνει αυτό, πάμε το... δεν υπάρχει πρόβλημα σκουπίδια και δεν θέλουν ούτε χωματερές ούτε τίποτα. Λοιπόν, το θέμα είναι, τρόποι υπάρχουν. Τρόποι υπάρχουν. Ο κόπος για να τους βρεις, να τους εφαρμόσεις, γιατί προφανώς τα σκουπίδια είναι μεγάλη business, έτσι, δεν είναι τώρα αστεία. Τι να λέμε τώρα. Έχουμε αυτή τη φορά, ξέρεις, αυτό που λέμε να αλλάξουμε έτσι η σελίδα, να πάμε σε πιο δυσάρεση, έτσι, άλλη μία δυσάρεση, για τον Νίκο Καλογερόπουλο.
1: Να, εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, 74.
1: Κοίταξε, θα πω τώρα προσωπική ιστορία, γιατί έτυχε να το γνωρίσω. Λοιπόν, είναι εκλογές του 2004 και περνάω από την Γλυφάδα στην πλατεία τότε, κάπου πήγαινα. Και ξέρεις, ήταν τα τραπεζάκια των κομμάτων, πώς τα λέμε, μωρέ,
0: ναι,
1: τα
0: κιόσκια.
1: Όπως περνάω, βλέπω ένα μικρό κιόσκι σε μια πλατιούλα πιο μικρή, έτσι, απομονωμένο, του τότε συνασπισμού. Και ήταν ο Καλογερόπουλος, είχε κατέβει υποψήφιος βουλευτής το 2004.
0: Το 2004,
1: ναι. Και τον ξανάδα πριν 2 χρόνια στα Πετράλωνα, στην πλατεία Μερκούρη, σε ένα φίλο που είχε ένα μαγαζί. Είχε κατέβει, γιατί όπως μου στείλε τώρα μια φίλη, είχε πρόβα μαζί της και για κάποιο θεατρικό και τα λοιπά, και μου λέει αύριο παίζουμε στο Σταυρό του Νότου, γιατί ήταν και είχε και συγκρότημα,
0: ναι,
1: έτσι. Το τεχνουργείο που είχε στα Φιλιατρά από εκεί. Εντάξει, εγώ τώρα και λόγω ηλικίας είχα λατρέψει 3 ηθοποιούς όταν ήμουν 7 χρονών. Λοιπόν, όχι 7, 10. Τέλος πάντων, 10, κάπου εκεί. Εκείνος και εκείνος.
0: Διαμαντόπουλος
1: και. Αχ,
0: έλα.
1: Διαμαντόπουλος.
0: Τι σειρά, τι ήταν αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Διαμαντόπουλος και Μιχαλακόπουλος.
0: Και ο Μιχαλακόπουλος. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ο Γιώργος
1: και καθυλωμένος κυριολεκτικά, ο Χριστός είχε να σταυρώνεται. Ξέρεις πόσο, τι ηλικία είχε τότε? Τρενοτεχνείο λέγεται στα Φιλιατρά, στην Καλαμάτα που το είχε. Τρενοτεχνείο. Γιατί είχε πάρει ένα βαγόνι, μου φαίνεται, σε ένα παλιό. Στην Κυπαρισία το είχε. Ένα παλιό βαγόνι είχε πάρει ο τύπος και το είχε κάνει μουσική σκηνή, χώρο, ξέρω εγώ που μαζευόντουσαν, κάναν πρόβες στο Νατάλο. Τέλος πάντων και 23...
0: ο Χριστός ξανασταυρώνεται, η κόπια έχει χαθεί έτσι.
1: Όχι, το εκείνος και εκείνος έχει χαθεί.
0: Εκείνος και εκείνος έχει χαθεί.
1: Ναι, εκείνος και εκείνος έχει χαθεί. Έχουν χαθεί μισές κόπιες από το εκείνο. Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Άκου.
0: Δηλαδή, σουρεαλισμός, δες, ναι. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πάτα το κουμπί το. Ναι. Να άσε με το άμυνο. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δαγκώνω.
1: Και ήταν 22-23 χρονών όταν έπαιζε στο Χριστός ξανασταυρώνεται. Εκπληκτικός. Εκπληκτικός ηθοποιός. Δηλαδή, τι ταλέντο κουβάλαγε αυτός ο άνθρωπος.
0: Γιατί εμένα οι εμβληματικές του έτσι πιο σύγχρονες ήταν το.
1: Το ρεμπέτικο.
0: Καλά, το μάθε παιδί μου γράμματα.
1: Το μάθε παιδί μου γράμματα. Και στη Λούφα και παραλλαγή.
0: Στη Λούφα και παραλλαγή.
1: Ναι,
0: στη Λούφα και
1: παραλλαγή.
0: Και πάρει το βραβείο του πρώτου ρόλου.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: στο... η πίστη Σπύλου πιο μετά.
0: Η πίστη Σπύλου.
1: Και, εντάξει, πολύ μεγάλο ηθοποιό. Και ένα τύπο τελείω αντισυμβατικό έω αντιεξουσιαστή τον έλεγε.
0: Ήταν.
1: Ναι, ήταν. Ρε παιδί
0: ήταν
1: μου.
0: Ο εαυτός του, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Ήταν διαβασμένος, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή ήταν πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος,
1: πολύ
0: μορφή. Και ήταν και. Πώς το λένε, ξέρεις αυτό το κόντρα ρόλος. Αν
1: μας ακούει ο κόσμος που καταλαβαίνει, μου λέει, είχε πάρει στην Κυπαρισία το σταθμό του τρένου και τον είχε μετατρέψει από μουσική σκηνή μέχρι θεατρικές εκδηλώσεις κτλ. Πρόσχεια. Αυτά τα κάνουν άνθρωποι με μεράκι. Αυτό θα μπορούσε να κάνει την πενταπλάσια καριέρα και λόγω ταλέντου και λόγω ονόματος και τα λοιπά. Έμεινα απ' έξω κάποια στιγμή εκεί γύρω στο 2000, κατεβαίνει στην Κυπαρισία και κάνει αυτό το πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι
0: έκανε αυτό που γούσταρε και αυτό που ένιωθε κυρίως.
1: Και πρόσεχε να δεις, και με δυσκολίες και προσωπικές. Εννοείται. Και οικονομικές και τόνα και τ' άλλο, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τελικά αφήνουν κάτι.
0: Ναι, αφήνουν κάτι, μακάρι ξέρεις, αυτοί είναι σπόροι που, ξέρεις, που καλό είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή να υπάρχει ανατροφοδότηση, αλλά ξέρεις, είναι παραδείγματα.
1: Πρόσκαι να δεις όμως κάτι τώρα, τα τελευταία χρόνια το θεωρούσαν γραφικό. Πρόσκαι να δεις.
0: Ποιοι τον θεωρούσαν γραφικό, οι γραφικοί.
1: Όχι οι γραφικοί. Οι mainstream απόψεις, ναι. Να το πω έτσι, έλα λέγαν τώρα αυτό, του την έχει δώσει και κάνει κάτι πράγματα και κάτι τέτοια. Τι την έχει δώσει? Δηλαδή ο άνθρωπος πήγε στην Κυπαρισία και έφτιαξε ολόκληρη κατάσταση, έτσι. Έμεινε έξω από το Star System,
0: ναι,
1: και
0: αυτό.
1: Από επιλογή.
0: Από επιλογή.
1: Α, κατάλαβες. Σε αυτούς τους ανθρώπους λες, όπα. Θα μπορούσε να παίζει σε 10 χαζοσύριαλ και να κονομάει. Έτσι δεν πάει.
0: Έτσι πάει. Αλλά επέλεξε να έχει, δηλαδή αυτή είναι, ξέρεις, το μεγαλείο του, θα έλεγα, ξέρεις, και χωρίς εισαγωγικά. Mm-hmm. Ήταν ότι ενώ ήταν ένας ηθοποιός, άρα σημαίνει προβολή, άρα πρέπει να παίζει σε ένα συστηματάκι, έτσι, star system που λέμε, αυτός επέλεξε τον κόντρα ρόλο στη δουλειά του και στην προσωπική
1: αυτό.
0: Του ζωή.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, το μειονέκτημα, ξέρεις ποιο ήταν, έτσι, ότι ήταν καλλιεργημένος. Γιατί είπε,
1: μα αν δεν είσαι λίγο καλλιεργημένος, δεν κάνεις αυτή την επιλογή να βγεις έξω,
0: ναι,
1: από όλο αυτό το
0: γιατί
1: κύκλο.
0: Η φελή επιπλέον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όσο πιο φελός,
1: τόσο καλύτερα.
0: Ναι, τόσο καλύτερα.
1: Ακριβώς.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Άγιος Τηλιανός, των Κουβαράτικης. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι προκειμένου να εκενώσουν προς τα καλύβια Θωρικού. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Παράλληλα, διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας επί της λεωφόρου Σουνίου και επί της Ελευθερίου Βενιζέλου. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων εντάσσεως 7 μποφόρ, η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, δήλωσε στον Alpha Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, σημειώνοντας πως η φωτιά έχει πλέον επεκταθεί σε ορεινό όγκο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσα τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο, καθώς τα μελτέμια σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ευνοϊκό έδαφος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στα Δημαρχεία, υποβολή αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών, καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, διαβεβαίωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς κρατική στήριξη. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Ο εισαγγελέας διέταξε προανάκριση προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες και η άδεια προσγείωσης. Την ίδια ώρα, σε ακρόαση από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, καλείται ο πιλότος του ελικοπτέρου με την αρχή να επανεξετάζει την ομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Υπήρξε επίσης σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τιμήθηκε μεταξύ άλλων 3 φορές από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου. Η παράδοση αναμένεται να γίνει το αργότερο έως το μεσημέρι, μόλις ολοκληρωθούν οι τελικοί καθαρισμοί. Σε εξέλιξη αίτηση συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, τον εντοπισμό 2 ύποπτων drones πάνω από στρατιωτική βάση της Βόρειας Ρινανίας Βεστβαλίας, επιβεβαίωσε σύμφωνα με το Spiegel εκπρόσωπος των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Στο μεταξύ, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το drone με εκρηκτικά που βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία συνδέεται με ρωσική μυστική υπηρεσία. Τις κατηγορίες περί εμπλοκής της Μόσχας στο περιστατικό απέρριψε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο. Διαπραγματευόμαστε μόνο εν μέρη με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Άξιος, υποστηρίζοντας ότι σχεδιάζει να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη με κατά βάση οικονομικά και όχι στρατιωτικά μέσα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν χαμηλούς τόνους απέναντι στο Ιράν και υπογράμμισε ότι η χώρα έχει καταρρεύσει οικονομικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκινά σήμερα στο Μπέρμιγχαμ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, με την Ελλάδα να στέλνει τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της. Στις 1:30 ο προκριματικός του μήκους για τον Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας. Κάτω του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσει.

0: Καιρό σήμερα στην Αττική γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Αλφα 94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
6: Υπάρχει κινητοποίηση. Ακούσαμε πριν και την υπεύθυνη επικοινωνίας της πυροσβεστικής. Υπάρχει πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών. Το θέμα είναι ότι έχει πάει σε μια χαράδρα μέσα και αυτό δυσκολεύει το έργο τους. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εκεί ξεφεύγει το θέμα. Και το κακό είναι ότι υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι, δηλαδή πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Δηλαδή πρέπει να έχουν φτάσει στα 7-8 μποφόρ σίγουρα. Δηλαδή τώρα, εγώ δεν είμαι μετρητής, τώρα δεν έχω ξύσει αυτό το πράγμα, αλλά να σου πω κάτι, ότι ερχόμουν από εκεί το πρωί και με αυτοκίνητο βαρύ και με έπαιρνε.
7: Έτσι.
6: Δηλαδή...
7: παιδιά, ένα λεπτάκι τώρα. Είναι Αύγουστος. Τον Αύγουστο θα έχει 8, 9, 7. Θα έχει μποφόρ τον Αύγουστο. Δεν είμαστε τώρα, τι να σου πω τώρα, δεν είμαστε στην Ολλανδία.
6: Ναι, ξέρεις κάτι, όμως στο 80-90% η φωτιά μπαίνει από ανθρώπινο παράγοντα. Βλέπεις τώρα, δηλαδή ποιος ήταν αυτός ο...
7: Και από άλλους παράγοντες.
6: Και από άλλους παράγοντες, ναι, είναι και τα καλώδια, είναι και...
7: Να αυτό και...
6: Εντάξει. Αλλά τώρα, μιλάμε, αφού έχει βγει από χθες, το λέει ρε παιδί μου, εκεί, ξέρεις.
7: Ωραία. Ξέρεις ότι θα έχεις μποφόρ, έτσι. Και τι κάνεις? Πες μου, τι κάνεις? Ωραία, έχεις μποφόρ.
6: Πήγαινε να πιες ένα καφέ, ρε παιδί. Σπίτι.
7: Κάτσε ένα λεπτάκι. Με τη δεδομένη κατάσταση που υπάρχει. Δηλαδή, ελλειπή μέτρα δοσοπυρόσβεσης και τα λοιπά. Οι δήμοι συνήθως δεν τα έχουν κάνει όλα σωστά. Καταλαβαίνεις? Δηλαδή, έχεις τόσες τρύπες. Κάπου θα σου βγει.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι και τόσες τρύπες μόνο.
7: Μη λέμε φταίνε τα μποφόρ, στην Ελλάδα είσαι. Γιατί να κάνουμε τώρα. Τον Αύγουστο έχει μελτέμια. Παβαράει οχτάρια. Τι να κάνεις.
6: Τίποτα. Ναι, σου λέω εγώ. Τώρα βλέπεις.
7: Λοιπόν, πρόσεχε να σε προσγειώσω τώρα στην πραγματικότητα. Λοιπόν, καλημέρα σας στους κυρίους. Δεν είμαστε κύριοι, το ξεκαθαρίζουμε. Αντωνόπουλο και Πετρόπουλο. Σας ευχαριστούμε για την πρωινή συντροφιά προς τους ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς τη δύναμη για διακοπές. Στέλιος από Νέα Σμύρνη.
6: Να είσαι καλά, Στέλιο. Να σου πω κάτι. Και οι διακοπές μια ψευδέστηση είναι. Να σου πω και εγώ.
7: Ναι, με συγχωρείτε, φίλε, αλλά θέλει και ο άλλος να φύγει πέντε μέρες.
6: Να φύγει.
7: Θέλει να ζήσει την ψευδέστηση. Με συγχωρείτε.
6: Ναι, να ζήσει. Σου είπα εγώ, όχι. Ναι. Εγώ πήγα, είδα την ψευδέστηση, αλλά μου ήρθε.
7: Δεν έχει σημασία.
6: Ναι, μου την κάνει όλη.
7: Σημασία.
6: Εντάξει. Ναι. Ωραία. Τώρα μην κοιτάτε τώρα που εμείς είμαστε λίγο.
7: Έχω μια πρόσκληση για τσίπουρα στην Άνω Πόλη.
6: Ναι, σε όλα.
7: Στην Καλαμάτα και τα λοιπά.
6: Πού, στην Καλαμάτα, σαν για χώματα σε μένα.
7: Σε σένα. Ναι. Και εκεί από εκεί.
6: Από εκεί. Είσαι. Διαβολή τσιρωϊκό.
7: Καλά το κατάλαβα. Μπέρδεψα την γλώσσα.
6: Ναι, είναι να μην την

0: Μπερδέψει η γλώσσα, το δέος που σε πιάνει όταν ακούς διαβολίτσι.
1: Διαβολίτσι,
0: παραπούγγι δίπλα.
1: Κοίταξε, Καλαμάτα Πύργος. Κοίταξε, θα σου πω.
0: Άγια χώματα.
1: Καλαμάτα Πύργος. Εγώ δεν γουστάρω τους Μανιάτες.
0: Γιατί όχι τώρα.
1: Και τους κριτικούς.
0: Εντάξει, τώρα, μην σε απολύσω.
1: Όχι. Όχι. Δεν γουστάρω τους Μανιάτες και τους κριτικούς. Το λέω.
0: Και τι ρε παιδί μου, εντάξει, είναι λίγο aggressive, αλλά εντάξει τώρα.
1: Δηλαδή και στον πύργο θα βρεις διαβόητες περιπτώσεις, δεν το συζητάμε, αλλά ο μέσος όρος,
0: Καλαμάτα.
1: Εννοείται, αλλά με συγχωρείς, θα βρεις και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κανονικών ανθρώπων. Έτσι πάει.
0: Εντάξει, εκεί είχα πάει μια φορά.
1: Στην τώρα, Κρήτη και στη Μάνη...
0: Τι λέει το τραγούδι,
1: ναι,
0: πώς το λέει.
1: Γίνει σαλάνι, πώς τη λέει, δεν ξέρω. Ναι.
0: Ήταν σε μια παραλία, είχα πάει Μάνι, ήταν πριν 2-3 χρόνια. Ξέρεις τι είχαν κάνει, μετά το κάνανε για αλλού. Είχαν βάλει παιδιά στην παραλία, ένα μικρό κολπάκι, έτσι, εξαιρετική παραλία, τέλεια παραλία, εξαιρετικό μέρος. Λοιπόν, είχαν βάλει ομπρέλες, ένα τραπεζάκι με τρύπα που είχαν βάλει την ομπρέλα επάνω και γύρω-γύρω είχαν δέσει και 4 καρέκλες. Αυτό δεν ήταν μία, ήταν. 15 είχαν πιάσει όλη την παραλία με αυτό. Ήταν ρεζερβέ. Δηλαδή, επειδή ήταν σπίτι από
1: εσύ,
0: πάνω.
1: Εδώ, με συγχωρείς, δεν είδες πριν 2 χρόνια στην Πάρο που δίνανε μάχη οι άνθρωποι να πάνε να κάνουν μπάνιο. Επειδή τους είχαν κλείσει με ομπρέλες και ξαπλώθηκε σε όλες τις παραλίες.
0: Ωραίο αυτό. Πρόσεξε τώρα. Γιατί υπάρχει και
1: το
0: η άλλη.
1: Το κίνημα της πετσέτας.
0: Το κίνημα της πετσέτας, δεν το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Υπάρχει και η άλλη πλευρά τώρα. Λοιπόν, έρχεται. Τώρα έχει γίνει όλο αυτό το θέμα. Τώρα έχουν μαζευτεί όλοι πάρα πολύ. Έτσι, έχουν μαζευτεί. Δηλαδή, εγώ σου λέω τώρα έχουν μαζευτεί. Είναι περιορισμένοι. Δεν υπάρχει τώρα να κάνουν μαντίες να σου ξεφύγει, να σου βάλω μια ξαμπλώσσα.
1: Δηλώνει 300 τετραγωνικά και το επεκτείνει στα 1000.
0: Ωραία. Τώρα είναι 300-300. Εγώ σου λέω στα περισσότερα, δηλαδή όπου είναι εκεί. Τι γίνεται τώρα, πρόσεξε. Ναι. Έρχεται ο άλλος, έχει πέρα ελεύθερο μέρος να πας, ωραία. Γιατί σου δίνει ένα περιθώριο από την ακτή, να μπεις μέσα από το νερό, από τη θάλασσα. Πόσο είναι, 5 μέτρα, 10.
1: Ναι.
0: Σου δίνει να έχεις εξαπλώσει, να μην την έχεις μέσα στο κύμα, να αφήνεις ένα περιθώριο μπροστά.
1: Καταρχήν να περάσει ο κόσμος.
0: Να περάσει ο κόσμος, ωραία. Ναι. Έρχεται ο άλλος λοιπόν τώρα, ο κομπλεξάρας, γιατί είναι κομπλεξάρας ο άλλος, και έρχεται στον άλλον που έχει πληρώσει την ξαπλώστρα εκεί. Γιατί γουστάρει να έχει την ξαμπλώστρα. Και πάει και κάθεται, βάζει μπροστά του, μπροστά στην ξαμπλώστρα μπροστά του, δύο καρέκλες, ένα τραπεζάκι, ένα από αυτά κάτι πανιά τεράστια, ξέρεις, κάτι αλεξίπτωτα τύπου για ηλιοπροστασία. Σου στείνει και μια σκηνή μπροστά κάτι τέτοιο.
1: Αφού έχει ξαπλώστρες και ομπρέλες.
0: Μπροστά έχει ένα περιθώριο.
1: Ναι,
0: αφού έχει μπροστά σε σένα. Μπροστά σε σένα.
1: Περίμενε. Αυτός έχει πάρει ξαπλώστρες και ομπρέλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μπροστά τι βάζει.
0: Όχι, πρόσεξε. Είναι το beach bar, παιδί μου, που έχει τις 10 ξαπλώστρες μπροστά. Ωραία. Είσαι εσύ στην προσινή ξαπλώστρα.
1: Μπράβο.
0: Ωραία, την έχει πληρώσει. Έρχεται ένας άλλος πολίτης τώρα και σου κάθεται μπροστά. Μπροστά σε σένα.
1: Ναι.
0: Εκεί σου στείνει
1: εξοπλισμό. Εκεί δεν θα τον αφήσει η επιχείρηση.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι ελεύθερος χώρος.
1: Ελεύθερος χώρος διέλευσης.
0: Είναι εκεί ελεύθερος χώρος. Σου λέει δεν μπορώ.
1: Μα δεν είναι στα τετραγωνικά που έχει νοικιάσει.
0: Όχι, γιατί εκεί πάλι είναι ελεύθερος χώρος. Στα τετραγωνικά είναι εκεί που πιάνει το θέμα της ξαπλώσσας. Έρχεται λοιπόν, γιατί είναι κομπλεξάρας. Σου λέει εσύ έχεις εκεί, θα σε σπάσω εγώ. Ενώ δίπλα είναι ανοιχτό χιλιόμετρα. Τώρα σου λέω τώρα για πανικούλης, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλά, δεν σου λέω τώρα για πέρα εδώ. Υπήρχαν τώρα άλλες καταστάσεις που ήταν εκεί, υπήρχαν παραλίες, οι οποίες ήταν άγονοι οι διαγωνισμοί. Ωραία. Ελεύθερες οι παραλίες. Ωραία. Ελεύθερες. Χωρίς beach bar, χωρίς ξαμπλώστρες. Πηγαίνει ο κόσμος, πάει εκεί, ωραίος κτλ. Φεύγοντας, ξέρεις τι αφήνανε εκεί. Τόνους στα σκουπιδάκια. Κόλαση. Αυτοί είναι νεοέλληνες. Κατάλαβες τώρα, σου λέει, είναι το κίνημα της πετσέτας. Ω, θέλω ελεύθερη την παραλία. Πάρ την ελεύθερη παραλία, ρε μεγάλε. Πρόσεξε τι κιόλας. Πρόσεξε τι. Αφήνεις εκεί, παίρνεις για τα σκουπίδια από το σπίτι και τα αφήνεις στην παραλία. Σου λέει τώρα που να τρέχω να βρω κάδο. Ναι. Κατάλαβες.
1: Εντάξει. Άστα να πας στο διάλο, που λένε.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν βγάζεις άκρη. Λοιπόν, έχεις, τώρα άσε τώρα μικρά, αρχίζω και κατεβάζω, παίζεις κανένα τραγούδι, τίποτα. Ναι. Κωνσταντίνος Ρέκας, ρύθμιση του ήχου, είναι στο κέντρο απέναντι, σουτ βολέ, έχει ευθύβολο σουτ, το βλέπω εγώ. Πάμε ένα σηματάκι λίγο. Λοιπόν.

0: Ωραία. Έχουμε... Πάμε διαφημιστικά πρώτα. Πάμε διαφημιστικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, 10 και 20 λεπτά ακριβώς.
2: Και 19.
1: Και 19, συγγνώμη. Εντάξει, το στρογγυλέψα. Στρογγυλοποίηση που λέγανε παλιά.
2: Στρογγυλοποίηση.
1: Μπράβο.
2: Δημιουργική λογιστική.
1: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχη εργασίας, και πρέπει να σου πω από τους λίγους ανθρώπους, λόγω του ρεπορτάζ εγώ τώρα, έτσι, που ξέρουν τόσο καλά τα εργασιακά. Πάρα πολύ καλά.
2: Και το πάει τόσο όσο.
1: Και νέος άνθρωπος, πρόσκειται να δεις γιατί το λέω, γιατί συνήθως τα εργατικά τα ξέρανε άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, είχαν ασχοληθεί πολύ και τα λοιπά. Και στο ΠΑΣΟΚ έχει και μια παράδοση και στο ασφαλιστικό και στο εργασιακό και τα λοιπά. Από την καινούργια φουρνιά ο Χριστίδης νομίζω είναι πρώτος. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για τα πολύ όμορφα λόγια.
2: Καλημέρα.
1: Όχι, είναι γεγονός, δεν τα χαρίζουμε. Εγώ το αν υπάρχει τα λέμε.
3: Καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Τι κάνετε το ΠΑΣΟΚ?
3: Κοίταξε, τώρα δουλεύουμε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Γεμίζετε μάλιστα... το καλάθι, ε.
3: Κοιτάξτε, είναι θέμα καλαθιού, ναι. Έχουμε κάνει εμείς κάποιες ανακοινώσεις έτσι κι αλλιώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα και για τη 13η σύνταξη και για το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα. Αλλά το πιο βασικό ζήτημα είναι να δούμε τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος για περισσότερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Δηλαδή, όλοι καταλαβαίνουμε, κυρία Αντωνόπουλε, ότι αυτή τη στιγμή χρήματα στην χώρα έχουν πέσει πάνω από 36 δισεκατομμύρια, ήταν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το βασικό ζήτημα τώρα εδώ είναι γιατί δεν έχουν γίνει τα έργα. Είναι δομικής σημασίας έργα για την ζωή των Ελλήνων. Από την γνωστή ιστορία των Καναντέρ, την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε ολοκληρώσει και να έχουμε σήμερα τα Καναντέρ να μας βρεθούν στην κατάσταση των πυρκαγιών.
2: Τα σύγχρονα Καναντέρ, ναι.
3: Ναι, ναι. Μέχρι έργα.
1: Συγγνώμη, τα έχουμε αγοράσει, λέει. Διάβασα ένα ρεπορτάζ ότι τα έχουμε αγοράσει, αλλά δεν υπάρχουν οι πιλότοι να τα πετάξουν.
3: Κοιτάξτε, είναι
1: δεν έχουν εκπαιδευτεί, συγγνώμη. Δεν έχουν εκπαιδευτεί και δεν στέλνουν την πολεμική αεροπορία πιλότους να τα πετάξουν.
3: Κοιτάξτε, εσείς αναφέρετε σε αυτά τα οποία είναι ήδη στη διάθεση του πυροσβεστικού σώματος, που πράγματι είναι αρκετά αέρια μέσα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν πετάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει παραδεχθεί και το Υπουργείο. Και αυτό δείχνει και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τον τρόπο δομής του αυτοαποκαλούμενου επιτελικού κράτους. Η ουσία του ζητήματος είναι το πώς αυτό θα αλλάξει. Και εδώ πρέπει να πάρουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες δημιουργούν και αίσθηση δικαιοσύνης και αίσθηση διαφάνειας και αίσθηση ταχύτητας δίπλα στους πολίτες όταν αυτοί χρειάζονται το κράτος.
2: Ξέρετε κάτι όμως, επειδή κάθε χρόνο στη Βουλή υπάρχει γύρω εκεί τέλος Απριλίου, είναι μια επιτροπή στην οποία περνάει το σχέδιο για την πυροπροστασία της χρονιάς. Όλα είναι τέλεια. Πάντα υπάρχει μια αντίδραση από την αντιπολίτευση που μπορεί πάντα να είναι καλύτερη και πάντα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Νομίζω, αλλά και από εδώ και αρκετές μέρες που δυστυχώς έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να συζητάμε για τη φωτιά, ότι έχουμε ξεπεράσει πια το θέμα της καταστολής και ότι πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό που λέγεται πρόληψη. Προτάσεις υπάρχουν, η επιστήμη έχει δώσει λύσεις. Το θέμα είναι ότι αυτά είναι στον ντούκου ή είναι στον αέρα ή δεν επικοινωνούνται ή δεν αξιοποιούνται όσο πρέπει. Γιατί?
3: Σας ξαναλέω ότι για μένα το βασικό ζήτημα είναι ο τρόπος λειτουργίας αυτού του κράτους με τη διακυβέρνηση και της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν θα είμαι εδώ σήμερα για να πω ότι όλα ξεκίνησαν πριν από 7 χρόνια, αλλά τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά. Λέμε, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι δεν υπήρχε ανθρώπινο δυναμικό και πράγματι μπορεί να μην είναι στον απόλυτο βαθμό η δομή ολοκληρωμένη. Όμως, εδώ υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες, για παράδειγμα, από τους εποχικούς πυροσβέστες.
1: Ναι.
3: Οι οποίοι τι λένε, ότι η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού δεν γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό το οποίο επίσης πληρώνουμε πάρα πολύ συχνά είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι γνωρίζουν το βουνό, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα, είναι 6-7 μήνες εκτός δουλειάς, ως με την εποχικότητα. Άρα δεν μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη αντιμετώπισης της πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι είναι μια δουλειά την οποία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε, η δουλειά της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Την αντιλαμβανόμαστε όλοι ως μια πολύ γρήγορη αλλαγή στην πατρίδα μας και σε όλο τον πλανήτη. Από εκεί και πέρα όμως δεν χωρά άλλη συζήτηση για τη μη πρόληψη. Και εδώ θα μπορούσαν να έχουν γίνει μια σειρά από πράγματα τα οποία θα συνέβαλαν καθοριστικά στην πρόληψη και στην πολύ πιο γρήγορη κατάσβεση της, της πυρκαγιάς με περισσότερα ενέαερια, πιο ουσιαστική αντιμετώπιση. Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί τώρα, είδατε και το τραγικό δυστύχημα το οποίο είχαμε, είναι τεράστια η κόπωση, είναι πιθανότητα τα λάθη, όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία τα έχουμε παντού γύρω μας.
2: Θα ήθελα, Αντρέα, θέλω να κάνω μία ερώτηση μόνο για να το πάω στο βαθύ πολιτικό τώρα. Υπάρχει το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον μέχρι το σημείο που γινόντουσαν οι δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ είχε βρεθεί στην τρίτη θέση, δεχόμενο την πίεση από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να μου πείτε με το δικό σας ύφος, γιατί ΠΑΣΟΚ και όχι Αλέξης Τσίπρας, Ελλάς, Παύλα.
3: Κύριε Αντωνόπουλε, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι για μας ο στόχος δεν είναι στόχος δεύτερης θέσης. Δεν είναι να περάσουμε τον Αλέξη Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις. Είναι να πάμε σε εθνικές εκλογές και να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο τόσο έντονα μας ζητάνε οι πολίτες, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι άνοιξη, είτε είναι φθινόπωρο. Ποιο είναι αυτό? Να αλλάξει η κυβέρνηση, να αλλάξουν οι πολιτικές της. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Μετά από 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης ό,τι ήταν να δώσει το έχει δώσει. Επομένως είναι κρίσιμο και οι πολίτες οι οποίοι μας ακούν να καταλάβουν ότι εδώ πέρα δεν διαγωνιζόμαστε για το ποιος θα πάρει το ασημένιο μετάλλιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί θέση αρχής για την παράταξή μας και γι' αυτό το ξαναλέω. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος πρέπει να δώσει μια σειρά απαντήσεις για τις ευθύνες τις οποίες έχει και για την περίοδο στην οποία ήταν πρωθυπουργός της χώρας και για την περίοδο στην οποία ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από το κόμμα το οποίο πρωταγωνίστησε και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα διαφορετικό κόμμα το οποίο στην παρούσα φάση περιμένουμε να δούμε ακόμα αν λέει κάτι σε επίπεδο πολιτικό, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο, κάτι το οποίο δεν θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ 2.0 ή εν πάση περιπτώσει θυμίζει κάτι το οποίο θέλει ο ίδιος να πει. Άρα το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με πρόγραμμα, είναι ένα κόμμα με δομές, είναι ένα κόμμα με παρελθόν και αυτό έχει και τα θετικά του. Προφανώς έχει και τις πληγές τις οποίες έχει στη συνείδηση ενός κομματιού της κοινωνίας, αλλά εδώ έχουμε και μια γενιά ανθρώπων αλλά και μια ομάδα αν θέλετε, μια συλλογικότητα ανθρώπων, οι οποίοι κάθε μέρα δίνουν μια μάχη και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, προσπαθώντας να κάνουν πράξη αυτή την αλλαγή. Το κόμμα είναι, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ασφαλές, ένα κόμμα που όποιος το ψηφίσει ξέρει ότι την επόμενη μέρα θα είναι ασφαλής η πατρίδα μας και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και στα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
2: Θέλω, ναι, Αντρέα.
1: Όχι. Αντρέα, θες να συνεχίσεις αυτό?
2: Πες μου, εγώ θα το πω στο τέλος.
1: Ωραία. Εγώ τα ακούω πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Θεωρώ ότι θεμητή και κριτική και στο Τσίπρα και στη διακυβέρνηση του 15-19 και μετά όσα γίνανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη κριτική σε όλα αυτά. Θέλω να πω όμως ότι παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο επίκεντρο, πώς να το πω, της πολιτικής επικαιρότητας για διάφορα πράγματα. Για μυστικό δείπνο, για αντιδράσεις για τα όσα έγραψε η κυρία Διαμαντοπούλου στα νέα του Σαββατοκύριακου. Για διαψεύσεις, για... δεν ξέρω. Υπάρχει ένα κλίμα που θα έλεγε κανείς αυγουστιάτικο. Το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να έχει, πώς να το πω έτσι, να έχει ρίξει λίγο τους τόνους όσον αφορά τα εσωτερικά του, να έχει επικεντρωθεί, να προετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για τη συνολική αντεπίθεση που θέλει να κάνει από το φθινόπωρο. Και βλέπουμε, πώς να το πω, διάφορα πράγματα στο εσωτερικό του ή με αφορμή εξωτερικούς παράγοντες που δεν είναι και το καλύτερο κλίμα.
3: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνω ότι έγινε μια συζήτηση τις τελευταίες 10 μέρες περίπου με αφορμή διάφορα...
1: Και σήμερα διάφορα υπάρχει ανακοίνωση για διάψευση όσον αφορά το περίφημο μυστικό δείπνο, ναι, της κυρίας Διαμαντοπούλου.
3: Για διάφορα δημοσιεύματα τα οποία το ΠΑΣΟΚ φυσικά τα έχει διαψεύσει από την πρώτη στιγμή. Κοιτάξτε, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Στη μεγάλη εικόνα είναι το που πρέπει να ποντάρουμε για τους πολίτες. Είτε είναι κάποιος στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, είτε είναι οπουδήποτε αλλού στη χώρα και μας ακούει, όποιος αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα σου λέει ότι σε επίπεδο κοινωνικής ισορροπίας, οικονομικής ζωής, παραγωγικότητας, αυτή η κυβέρνηση, ό,τι ιδέα είχε να σκαρφιστεί, ό,τι χρόνο χρειαζόταν για να εφαρμόσει την ιδέα αυτή, την είχε. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος τον κύριο Γεωργιάδη και τον πάει σε ένα άλλο Υπουργείο, ή τον κύριο Χατζηδάκη και τον πάει σε ένα άλλο Υπουργείο, ή τον κύριο Γεραπετρίτη και τον πάει σε ένα άλλο Υπουργείο, η πολιτική της κυβέρνησης είναι γνωστή, γιατί αυτές οι αλλαγές έχουν γίνει πολλές φορές τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα, χρειάζεται αλλαγή. Και σε αυτό λοιπόν η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, που μιλά για την πολιτική του αυτονομία και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο σε αυτή την εκλογική αλλαγή την οποία χρειαζόμαστε, είναι μια απόφαση η οποία είναι θεμελιώδης για εμάς. Και αυτός είναι και ο στόχος μας. Γι' αυτό και καταλαβαίνετε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε διάθεση ποτέ να ανοίξει μια κόντρα με τον κύριο Τσίπρα για τα θέματα τα οικονομικά, για ζητήματα, για παράδειγμα. Ο κύριος Τσίπρας ήταν εκείνος ο οποίος επέλεξε να βγάλει μια ανακοίνωση. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο αντίπαλος μας, ο πολιτικός αντίπαλος μας, είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Άρα, ό,τι και να γίνει, κύριε Πετρόπουλε, όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, εμείς εκεί θα δώσουμε την μεγάλη μας σημασία. Ό,τι παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκης και στην 3η του Σεπτέμβρη, αν θέλετε, θα αφορούν τα ζητήματα των πολιτικών μας για μια άλλη κυβερνητική επιλογή, και αυτό θα είναι κάτι που θα το κάνουμε και με σχέδιο και με υπομονή και παρά το γεγονός ότι καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο βάλεται και από τη μια μεριά και από την άλλη.
2: Μήπως όμως υπάρχει ένα επικοινωνιακό κενό, και αυτό το λέω γιατί ακούγοντάς σας καταλαβαίνω ότι υπήρξε μια πολιτική μπλόφα, ή να το πω εγώ έτσι, ώστε να φτιαχτεί ένα νέο δίπολο, γιατί αυτό το δίπολο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς, γιατί θεωρητικά είναι πιο βολικό, θα έλεγε κάποιος, για να συσφυρώσει το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι το θεωρούν αυτοί. Και σε αυτό το δίπλο και σε αυτή την πλόφα φαίνεται να τσίμπησε, να μου συγχωρέσετε τον όρο, και το ΠΑΣΟΚ. Εκεί τώρα μπορεί, υπάρχει το έδαφος. Προς το παρόν βλέπω, εγώ έτσι όπως το παρακολουθώ και το ρεπορτάζ, βλέπω μια ψυχραιμία σε αυτή τη στρατηγική που ακολουθείτε. Θεωρείτε ότι θα υπάρχει χώρος, υπάρχει χρόνος, και πώς μπορεί αυτό να ξεπεραστεί από Σεπτέμβρη?
3: Υπάρχει πολύς χώρος και υπάρχει και αρκετός χρόνος. Αυτό σημαίνει ότι με φουλ τις μηχανές μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την αλλαγή την οποία περιέγραφα προηγουμένως, ότι είναι απαραίτητη στον κόσμο. Αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά. Χρειάζεται να ασχοληθούμε με τους πολίτες οι οποίοι είναι εκτός των τυχών. Εμείς, κύριε Αντωνόπουλε, κύριε Πετρόπουλε, πολλή συζήτηση κάνουμε για τα γνωστά στελέχη, για τους βουλευτές, τους πρώην βουλευτές, τους πρώην υπουργούς, που είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι που, εν πάση περιπτώσει, έχουν την πορεία του καθένας. Έξω όμως από όλο αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν τηλεόραση, δεν ακούνε ραδιόφωνο, δεν παρακολουθούν τα social media, έχουν πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά τους ή έχουν άλλου τύπου προτεραιότητες. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι σου λένε: δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή μου. Είναι όλοι το ίδιο. Τσακώνονται μεταξύ τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Αυτό λοιπόν για να αλλάξει χρειάζεται ένα παράδειγμα το οποίο φτάνει στη ζωή τους. Και σας λέω ότι παράδειγμα σε αυτό που λέω τώρα μπορεί να ακούγεται αντιεμπορικό. Η πραγματική πολιτική αλλαγή έτσι γίνεται. Όταν κάνεις επιλογές οι οποίες φτάνουν στους ανθρώπους οι οποίοι δεν τους γνωρίζεις προσωπικά. Για παράδειγμα, όταν το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε την πρόταση για το τετραήμερο της εργασίας, ή όταν κατέθεσε την πρόταση του.
2: Εκεί καταφέρετε και αλλάξατε την ατζέντα, είναι γεγονός αυτό.
3: Ναι, ή όταν καταθέσαμε την πρόταση μας για την 13η σύνταξη, ακόμα και αν αυτό δημιούργησε ένταση με τη Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος όπου και να πήγαινες σου έλεγε: αυτή η πρότασή σου έχει ενδιαφέρον, να την κουβεντιάσουμε. Τι εννοείς? Εγώ διαφωνώ, εγώ συμφωνώ. Αλλά δεν χρειάζονταν να πάει ένα γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κάπου και να μιλήσει γι' αυτό. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές επιλογές είναι επιλογές οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτούμε από εδώ και μπρος. Μεγάλες κινήσεις που απευθύνονται σε πολίτες οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είτε δεν ψήφισαν, είτε ψήφισαν άλλα κόμματα, είτε ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ και θέλουν τώρα να δουν μια ακόμα μεγαλύτερη, πώς να πω, κίνηση και πρωταγωνιστικό ρόλο του κινήματος στα πράγματα της χώρας.
2: Εγώ, Αντρέα, είμαι καλυμμένος.
1: Ναι. Εγώ έχω μια τελευταία ερώτηση τώρα και νομίζω θα μπαίνει όλο και πιο επιτακτικά το επόμενο διάστημα που θα ξεκινήσει πάλι, πώς να το πω, η πολιτική περίοδος από το Σεπτέμβριο, ξέρεις. Τώρα, εντάξει, είναι λίγο ανάπαυλα, είναι Αύγουστος. Θα βρεθείτε, κατά τη γνώμη μου, απέναντι σε ένα δίλημα, όχι μόνο εσείς, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς και τα λοιπά. Αν δεν έχουμε αυτοδυναμία στις εκλογές, υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας, γιατί όπως είπατε κι εσείς, πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση. Για να αλλάξει όμως κυβέρνηση, κατανοούμε όλοι ότι χρειάζεται μία πλειοψηφία από την άλλη μεριά, από την κεντροαριστερά, να το πω έτσι, για να αντικαταστήσει αυτή την κυβέρνηση.
3: Λοιπόν, να σας δώσω μια καθαρή απάντηση για να έχουν και οι πολίτες μια πραγματική εικόνα. Πρώτα απ' όλα, κυβέρνηση μειοψηφίας στη χώρα δεν στέκεται, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο εκλογικός νόμος δεν μπορεί να αφήσει κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχηματίσουν κυβέρνηση. Επίσης, αν κάποιος θέλει να κάνει κυβέρνηση με κόμματα με τα οποία δεν μπορεί, δηλαδή με τον Βελόπουλο.
1: Για να το συμπληρώσω. Στη δεύτερη κάλπη.
3: Ναι. Άρα, εσείς μιλάτε για το ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Τι θα γίνει από την πρώτη κάλπη στην δεύτερη κάλπη. Αυτό με ρωτάτε, αν μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία από την πρώτη κάλπη στην δεύτερη κάλπη. Ναι. Το πρώτο λοιπόν που εγώ θέλω να πω είναι ότι κυβέρνηση μειοψηφία στη χώρα δεν γίνεται από τον εκλογικό νόμο και γι' αυτό ακριβώς είναι απολύτως απαραίτητη η ήττα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή η νίκη του ΠΑΣΟΚ, να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Αυτό σηματοδοτούσε και αυτή η φράση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που έχει δεχτεί τόσο πολύ κριτική, ότι έστω και με μια ψήφο διαφορά. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει διαφορετικού τύπου κυβέρνηση.
1: Εγώ σας καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν φαίνεται εφικτό αυτό.
3: Ωραία, εγώ λοιπόν τι θέλω να σας πω, ότι σε αυτή τη διαδικασία. Και πάλι οι χιλιάδες συνέδριοι του ΠΑΣΟΚ έχουν απαντήσει στο τελευταίο συνέδριο. Για εμάς, οποιαδήποτε συζήτηση η οποία αφορά, πώς να πω, συνεργασίες, συμμαχίες κλπ. Είναι μια συζήτηση η οποία αφορά το προσκήνιο, είναι μια συζήτηση η οποία αφορά προγραμματικό ρόλο και λόγο, δηλαδή να ξέρεις τι ακριβώς θέλεις να εφαρμόσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, για παράδειγμα, στα ζητήματα της εργασίας, στα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης. Και εκεί πέρα πάνω, εάν υπάρχει μια σύγκληση, να δεις άλλου τύπου πράγματα. Τώρα, ζητήματα παρασκηνίου, ζητήματα που έχουν να κάνουν, ξέρετε, με ανταλλαγή θέσεων, πώς να πω, υπουργικών θόκων κλπ. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα κουβεντιάζουμε, δεν μας αφορούν, δεν τα συζητάμε και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι σημαντική και η αξιοπιστία στην πολιτική, εγώ θέλω να σας πω ότι ψήφος στο ΠΑΣΟΚ θα είναι και μια ψήφος αξιοπιστίας. Αυτό το οποίο λέμε πριν από τις εκλογές, θα πάμε να το κάνουμε και μετά τις εκλογές.
2: Κύριε Χρυσίδη, ένα τελευταίο και κλείνουμε. Έχετε ακούσει, εγώ τα έχω διαβάσει και εσείς φαντάζομαι, ότι υπάρχουν, λέει, κάποιες εισηγήσεις που δέχεται η ηγεσία για έκτακτο συνέδριο, έστω και στο παρασκήνιο, κουβέντες παρασκηνίου. Παίζει κάτι τέτοιο?
3: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, αυτή η συζήτηση την έχω διαβάσει σε ρεπορτάζ, αδελφών σας. Δεν την ξέρω, αλλά επικυρώνει η συζήτηση αυτή το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση η οποία είναι με σφραγίδα συνεδριακή. Άρα οποιαδήποτε άλλου τύπου απόφαση πρέπει να πάρει ένα συνέδριο. Τέτοιου είδους διαδικασία δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ανοίξει καμία τέτοια συζήτηση. Και αυτό γιατί στο ΠΑΣΟΚ όλοι αντιλαμβανόμαστε αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές και στην κουβέντα που κάνουμε. Την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής. Άρα η ορθή απόφαση είναι αυτή η οποία μας οδηγεί στη νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να δουλέψουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό νομίζω ότι είναι και η ουσία της πολιτικής την οποία εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή.
2: Κύριε Χρυσίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλές ανάσες, αυστιάτικες και χρόνια πολλά.
3: Να είστε καλά.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
9: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
8: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
8: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
9: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
8: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
9: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
8: Πληροφορίες στο 24670-31534.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Άνεση και λειτουργικότητα.
12: Αισθητική και ποιότητα.
11: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
12: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
11: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
12: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Μελισσότοπος Καστοριάς.
12: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
11: Ζήστε το σπίτι σας.
13: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
14: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
15: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Για να το έχεις. Το θυμάσαι αυτό, το συνθηματάκι παλιά.
1: Ότι πρέπει να ασφαλίσουμε το σπίτι σε περίπτωση και πυρκαγιάς.
2: Ναι, ναι, και για. Ναι, ακούγεται. Γίνεται η συζήτηση.
1: Κάνουμε
2: για
1: ιδιωτική ασφάλιση για να πάμε στο νοσοκομείο. Κάνουμε ιδιωτική ασφάλιση στο αυτοκίνητο για να αυτό και τα λοιπά. Και,
2: και το διότι. Ασφάλιση
1: σπίτι.
2: Για το έτσι.
1: Τι, δηλαδή με συγχωρείς τώρα, τι να κάνουμε.
2: Και το κράτος τι κάνει.
1: Έλατε. Ναι, ίσου, είναι ατομική σου ευθύνη, δεν έχεις.
2: Μην έχεις καταλάβει
1: τώρα.
2: Να το πάρουμε έτσι, τα του Κένεντι έτσι. Ναι, μην ζητάς τι να κάνει το κράτος για σένα.
1: Με συγχωρείς.
2: Τι να κάνεις εσύ για το κράτος.
1: Κάτσε ένα λεπτάκι. Ποιος εισήγαγε την ατομική ευθύνη, η κυβέρνηση. Δεν είχαμε ατομική ευθύνη πιο πριν. Τώρα, μετά το 19, έχουμε την ατομική ευθύνη. Μάλιστα.
2: Ναι, εγώ δεν σου λέω.
1: Μην ξεκινήσω τώρα. Ατομική ευθύνη, έμεινα άνεργος.
2: Ναι.
1: Ατομική ευθύνη, θέλω 6 χρόνια παραπάνω το όριο, μπας και συμπληρώσω καμιά σύνταξη normal.
2: Ναι.
1: Ατομική κι αυτή. Ατομική ευθύνη, μην καεί το σπίτι μου. Ατομική ευθύνη, δηλαδή εντάξει.
2: Ατομική βόμβα.
1: Αυτό είναι ατομική βόμβα, δεν είναι ατομική ευθύνη.
2: Να είχαμε και την επέτειο τώρα, ένα κασάκι. Κατάλαβε, λοιπόν τώρα.
1: Και να σου πω κάτι, έχει μια σοβαρή διάσταση. Υπάρχει ατομική ευθύνη.
2: Υπάρχει.
1: Ναι, όχι, υπάρχει και ατομική ευθύνη. Θα σου πω όμως κάτι. Γιατί έχεις, πώς να το πω, μια χώρα εκπαιδευμένη. Έχεις μια χώρα με μια κουλτούρα αντίστοιχη ας πούμε των σκανδιναβικών χωρών και των πολιτών εκεί πέρα. Έχεις μια...
2: Που λειτουργεί ρολόι ρε παιδί μου κατά
1: κάποιο
2: τρόπο.
1: Ας το ρολόι της. Εκτός από την κεντρική εξουσία, τις δομές και το ένα και το άλλο. Υπάρχει συνείδηση και του πολίτη αν θα είναι καθαρή η πόλη του, αν θα έχει πεζόδρομους, αν θα έχει λεωφορείοδρομους, αν θα έχει, περνάει την ώρα το τραμ και το μετρό, αν θα έχει ποδηλατόδρομους, αν θα έχει ανθρώπινη πόλη, περνάει και από εκεί. Λοιπόν, και από τον πολίτη περνάει. Υπάρχει και ατομική ευθύνη εκεί πέρα. Αλλά εδώ τι ατομική ευθύνη, πες μου εσύ τώρα. Ατομική ευθύνη είναι μόνο στην Κονόμα. Δηλαδή, ατομική ευθύνη είναι αν πρέπει να πληρώσει την ασφαλιστική για το σπίτι, την ασφαλιστική για το άλλο. Ότι... Κάτσε.
2: Μα τώρα σοβαρά μιλάει. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, ξέρεις, λες, θα πληρώσω αυτό, θα πληρώσω εκείνο. Από πού θα τα βρεις, ρε μεγάλε. Από πού θα πληρώσω. Ο άλλος έκτισε ένα εξοχικό, το βρήκε από τον πατέρα του ένα οικόπεδο. Ήταν εκεί, έκτισε μια κάμαρα. Έτσι, και να βάλε συμπορία, να ήταν τυχερός και να πρόσθεσε άλλη μία. Δεν σου λέω για τα μεγάλα και τα μεγάλα μαντιά του. Γιατί εγώ δεν λέω. Όχι. Αλλά σου λέω τώρα, έρχεται εκεί και θα πάει να πληρώνει γι' αυτό. Ασφάλεια.
1: Ναι.
2: Εκεί που έχω εγώ μία την ατομική ευθύνη που σου λέω είναι όταν θα το έχεις με το χύψη τρόπο που κατάφερες και το έκτισες μέσα στο δάσος, να έχεις φροντίσει γύρω-γύρω να το έχεις φυλαγμένο.
1: Ναι.
2: Πάμε σήμα.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά event.
17: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
14: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
15: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
2: Εργοστάσιο, έχει πάρει και μια αποθήκη, έχει εκενωθεί ο Άγιος Τηλιανός, τα μποφόρ είναι στο 7 και είναι αυτή τη στιγμή 200 πυροσβέστες στο σημείο και 9 εναέρια μέσα.
1: Μας.
2: Λοιπόν, για να...
1: Εντάξει τώρα, κοίταξε, ναι. Όπως είπε και η εκπρόσωπος της
2: πυροσβεστικής, η κυρία Παπαυρομοπούλου.
1: Ναι.
2: Είναι δύσκολη.
1: Είναι δύσκολη. Είναι σε χαράδρα. Το θέμα είναι να μην φύγει από εκεί τώρα.
2: Τώρα νομίζω ότι έχει φύγει, γιατί έχει εκενωθεί ο Άγιος Τηλιανός. Mm. Το εργοστάσιο έχει βγει. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι ελπιδοφόρο. Νομίζω πολύ δεν...
1: Ναι. Είναι... Αρκετά με τη Μαυρίλα.
2: Ναι ρε παιδί μου, ναι.
1: Για πάμε τώρα και σε κάτι έτσι να...
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, είναι Μάριος Λυρίτης.
1: Ναι.
2: Μάρια, καλημέρα.
18: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ο Μάριος Λυρίτης είναι φοιτητής του Μετσόβιου, του Πολυτεχνείου, ναι, και είναι μέλος της ελληνικής φοιτητικής ομάδας Prom Racing Navios NTUAF, CAAT.
1: Κάτσε, δυσκόλυτα. Ένα λεπτάκι, κύριε παιδί μου, τώρα να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί, ναι.
2: Λοιπόν,
1: τι σημαίνει όλα αυτά?
2: Φτιάξατε φόρμουλα, παιδιά. Πήρατε βραβείο, ήρθε η χώρα πρώτη, έτσι, στην Ισπανία, σε διαγωνισμό.
1: Κάτσε ένα λεπτό. Να ξεκινήσουμε. Είναι... Μάριο, τον
2: Μάριος, Μάριε, Λυρίτης.
1: Μάριε, αν ναι, μπορείς, εξήγησε τον.
2: Αντρέας Πετρόπουλος, έτσι. Αντώνης Αντωνόπουλος, εγώ.
1: Λοιπόν, εξήγησε τον τίτλο. Όχι για μας τόσο, για να τον καταλάβει ο κόσμος.
18: Λοιπόν, ουσιαστικά το όνομα βγαίνει από το Prom Racing, βγαίνει από το Προμηθέα προφανώς του Πολυτεχνείου. Εντάξει, προφανώς είμαστε racing ομάδα και μετά τον Navios βγαίνει από τον χορηγό μας, ο οποίος είναι title partner. Mm-hmm. Οπότε λεγόμαστε Prom Racing Navios για όλους τους αγωνισμούς και για τα πάντα.
2: Λοιπόν, για πείτε μας τι φτιάξατε και πήρατε την πρωτιά για την Ελλάδα.
18: Φτιάξαμε ένα αγωνιστικό μονοθέσιο, mm-hmm, μικρής κλίμακας, περίπου 2 μέτρα είναι, το οποίο διαγωνίζεται σε διαγωνισμούς Formula Student. Mm-hmm. Αυτοί ουσιαστικά είναι κάποιοι διαγωνισμοί που μπορείς να συμμετάσχεις μόνο από πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά είμαστε 80 φοιτητές.
2: 80 φοιτητές από την Ελλάδα ή συνολικά από όλο τον κόσμο?
18: Μπορεί να είναι από όποια σχολή θέλουν. Mm-hmm. Απλά για λόγους πρακτικότητας πιο πολύ είναι προφανώς από το Πολυτεχνείο.
2: Mm-hmm. 80 Έλληνες φοιτητές.
18: Ναι, Έλληνες.
2: Ωραία.
18: Είμαστε...
2: Μεγάλη ομάδα.
18: Είμαστε, ναι.
2: Μπράβο. Αυτό είναι ακόμα πιο ελπιδοφόρο, ότι 80 Έλληνες φοιτητές κατάφεραν να συνεργαστούν μεταξύ τους, έτσι, και να πάρουν και την πρωτιά.
1: Όχι.
18: Αυτό είναι.
1: Περίμενε.
18: Το κάτω θα... γραφείς εκεί έρχεται.
1: Μάρη, με συγχωρείς. Με συγχωρείς τώρα. Δηλαδή, θέλω να συμπληρώσω τον Αντώνη να το απαντήσω και ταυτόχρονα. Δηλαδή, Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έτσι.
2: Σχολάρα.
1: Εξαιρετικοί φοιτητές, ναι, συνεργάζονται και 80 άτομα για να φτιάξουν κάτι. Γιατί συνήθως όταν μιλάμε για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα λέμε έχουν, δεν είναι καθαρά, έχουν κάτι μπάχαλους, γίνονται κάτι επεισόδια, και το οποίο αφορά το 1%, και αφήνουμε το 99% που να τι προσπάθειες κάνει και τι σοβαροί φοιτητές και τι ωραίοι επιστήμονες είναι ήδη. Ανέγκυχτο.
2: Ναι, αλλά δεν θα ήταν καλύτερο να έχει και ένα περιβάλλον πιο ωραίο? Άστο τώρα, μην το τέτοιο.
1: Μην πας το 1% ρε φίλε, έχεις το 99% μπροστά σου.
2: Εγώ θέλω λίγο.
1: Μάρι, είναι έτσι όπως το λέω.
18: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όντως εστιάζουμε σε κακά πράγματα.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα στο καλό. Πάμε, άστο εσύ, πες μας για τη φόρμουλα που φτιάξατε.
18: Ναι, λοιπόν, είναι ουσιαστικά ένα μονοθέσιο το οποίο το φτιάχνουμε από την αρχή της χρονιάς, περίπου από το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Έχει τις βάσεις του στο προηγούμενο, αλλά είναι ένα εντελώς άλλο αμάξι. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε είναι ότι χωριζόμαστε σε κάποιες υποομάδες. Mm-hmm. Μια υποομάδα το σχεδιάζει τα μηχανολογικά συστήματα, όπως ας πούμε τα Pride, τις ρόδες, τα ψαλίδια και το steering κτλ. Έχουμε κάποιες ομάδες οι οποίες βγάζουν, έχουμε μια υποομάδα η οποία βγάζει την κινηματική, ουσιαστικά μας βγάζει τα σημεία στα οποία πρέπει εμείς να βάλουμε κάποια σημεία των αυτών των μηχανολογικών εξαρτημάτων, ώστε το αμάξι να είναι καλά αναρτησιακά. Mm-hmm. Και μετά έχουμε και την υποομάδα των αέρο, οι οποίοι ουσιαστικά βγάζουν όλα τα σχέδια για το αεροδυναμικό πακέτο και πρέπει εμείς να τα υλοποιήσουμε, να τα κάνουμε από ανθρακόνημα να στέκονται καλά, όσο πιο ελαφριά γίνονται, και μετά να πάμε στους διαγωνισμούς και να τα πάμε πάρα πολύ καλά προφανώς.
2: Και τα πήγατε πολύ καλά. Να ρωτήσω, αυτά όπως καταλαβαίνω.
18: Ναι, το πρώτο μας διαγωνισμό.
2: Ο πρώτος σας διαγωνισμός και πήρατε την πρωτιά, έτσι. Ωραία, μια χαρά πάει. Να σου πω, με συγχωρείς για τον ελληνικό, αλλά είμαι λίγο μεγαλύτερος, οπότε ξέρεις, το έχουμε. Ωραία, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό όπως καταλαβαίνω, επειδή η Φόρμουλα είναι τεράστια βιομηχανία και τεράστια τα λεφτά που παίζονται εκεί, φαντάζομαι ότι σας προσέγγισαν, σας άνοιξε κανένας δρόμος.
18: Ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι ότι το 2008 mm-hmm. ήταν 5 μηχανολόγοι οι οποίοι σκέφτηκαν να κάνουν κάτι πιο σπουδαίο από απλά τη σχολή τους. Ήταν αυτό το διαγωνισμό Formula Student, το οποίο δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για τη Formula 1 ουσιαστικά, για να υπάρχουν μηχανικοί. Ναι.
2: Μπράβο. Εντάξει, με το καλό, μην το χρυσουζέψουμε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, ωραίο είναι αυτό. Για να εξελίξει, γιατί ακόμα εδώ τη φόρμουλα την έχουμε σε αυτοκόλλητα. Την έχουμε. Έχει αυτοκόλλητα, έχει αυτοκόλλητα. Ναι, έχει και κάτι φόρμουλα, κάτι. Πώς τα λένε, όχι Lego, και Lego έχει. Ναι, έχει και κάτι μοντελάκια τέτοια. Εκεί την έχουμε τη φόρμουλα. Να σε ρωτήσω, αυτό το μονοθέσιο βγαίνει στο δρόμο εδώ.
18: Ναι.
2: Βγαίνει σε πίστα, μπορούμε να το τρέχει αυτό, μπορούμε να το τρέξουμε.
18: Ναι, τρέχει. Άμα μπείτε κιόλας στο YouTube το κανάλι μας ή στο κανάλι της του Formula Student Spain, το έχει σε μικρά, το έχει FSS. Mm-hmm. Μπορείτε να δείτε βίντεο που το αμάξι τρέχει και με και χωρίς οδηγό, έτσι.
2: Άντε! Ναι. Πόσο πιάνει τελική?
18: Τελική τώρα πιάνει, πόσο να πιάνει, 110, 120. Α, ναι. Το θέμα είναι το πόσο στρίβει.
2: Όπι, για πες μας.
18: Όλο το θέμα είναι στροφές, γιατί ουσιαστικά οι πίστες οι δικές μας είναι πολύ στενές και έχουν πολλές στροφές. Ουσιαστικά εμείς νοιαζόμαστε για την επιτάχυνση και για το πόσο γρήγορα στρίβει ουσιαστικά.
2: Και εκεί το έχετε καταφέρει?
18: Σε στροφή μπορεί να πιάσει μέχρι και τα 2G, σε στροφή.
2: Ναι. Τι λες,
18: και σε επιτάχυνση μπορεί να πιάσει 1,5, πόσο πιάνει, δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ.
2: Ναι, καταλαβαίνω, ναι, εντάξει, τώρα έτσι όπως το, ναι, πώς να το, ναι, εξαιρετικά. Μάρια Λυρίτη, σε ευχαριστώ, σου ευχόμαστε πολλές τέτοιες επιτυχίες. Είσαι και εσύ αθλητής σαν τον αδερφό σου? Αδερφό σου είναι ο αθλητής?
18: Είναι ο αδερφός μου αθλητής. Εγώ ήμουν αθλητής παλιά, αλλά εντάξει, τώρα μπορεί να ξαναέρθουμε στο άθλημα σε κάποια φάση.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα άλλη λεπτομέρεια. Είναι kickboxer. Είναι πρώτοι. Έχουν σαρώσει τα μετάλλια στον κόσμο. Ο αδερφός, παίζει ακόμα ο αδερφός σου, γερά.
18: Τώρα ο αδερφός μου σαρώνει, εγώ σαρώνω αλλού.
2: Μπράβο, έτσι να σαρώνετε οικογενειακό. Το πήρατε το σάρωμα.
1: Ναι, και με την παιδεία που έχουν τα παιδιά.
2: Ιδέες.
1: Μετά, διάφοροι που ασχολούνται με αυτά, πολεμικές τέχνες τα λέμε, πώς το λέμε.
2: Ναι, είναι πολεμικές τέχνες. Ναι.
1: Με την παιδεία που έχουν τα παιδιά, όταν υπάρχει ένα επεισόδιο, δεν θα ενεργήσουν και με βάση.
2: Όχι, κάνεις λοιπόν, πίσω, εγώ που έκανα τεκ βοντό.
1: Ξέρεις τι, γιατί έχουμε γεμίσει κάτι καμένους.
2: Ναι, ναι, τους κάγκουρες, αυτούς που βρίσκω όλους, αυτούς, κατεβάζω εγώ συνέχεια.
1: Εντάξει.
2: Κατεβάζω, σου λέω τώρα δεν έχω.
1: Μπορεί να χτυπήσουν κάποιον και άλλους να μην επιτόπου.
2: Παιδί μου, αυτό που γίνονται οι συμμορίες με τα ανήλικα και τα λοιπά, όλα αυτά
1: τα ανήλικα,
2: όχι, ξέρεις γιατί
1: γίνεται. Τα ανήλικα, άλλο θέμα λέω, πάει ένας 25χρονος, κάνει kickboxing, κάνει μια πολεμική τέχνη και εμπλέκεται σε ένα επεισόδιο, χτυπάει έναν και πεθαίνει ο άλλος.
2: Αυτό, γιατί αυτά που είναι άγουρα. Μάριε, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλα τα καλά σου, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάρε ανάσες, καλό καλοκαίρι, Μάρια. Και μετά ξανά πάμε για φόρμουλα μεγάλη.
1: Καλή επιτυχία.
2: Λοιπόν. Έλα, θα με πας βόλτα στο διθέσιο ύστερα. Για χαρά. Με το καλό μου, φτιάξε το διθέσιο. Καλημέρα.
18: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, είμαστε 1,5 λεπτό, θα κλείσουμε. Έφαγες και το τραγούδι, τα έφαγες όλα.
2: Δεν μπορώ, έφαγες όλα. Στους κάγκουρες, δεν μπορώ, λοιπόν, τρελάθηκα, μου το γύρισε.
1: Θα κόβω το μικρόφωνο.
2: Δηλαδή, δεν θέλω να μου λες η λέξη κάγκουρας. Ξέρεις από πού έχει βγει το κάγκουρας? Θυμάσαι τότε που ήταν? Όχι, ήταν από το καγκουρό, αλλά γιατί? Γιατί ήταν αυτή με τα παπάκια. Θυμάστε τα παπιά, οι γκαζί που λέγαμε. Λοιπόν, και επειδή σκύβανε όλοι, ήταν έτσι με τα παπάκια, ήταν τους είχε πιάσει μέση, θυμίζανε το καγκουρό. Από εκεί βγήκε το καγκουρέ.
1: Λοιπόν, τελειώνω με δύο μηνύματα. Εδώ λέει ο Ηλίας, δηλαδή άμα κάνει σεισμό και πάθει ένα σπίτι ζημιές, είναι κακό να είναι ασφαλισμένο? Εμείς δεν είπαμε κακό. Το Όχι. κακό είναι να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο, Ηλία μου. Έτσι.
2: Και να συνεισφέρει και το κράτος. Δηλαδή το κράτος.
1: Όχι, με συγχωρείς τώρα. Δηλαδή, δεν είναι ατομική σου. Πάλι το ίδιο θα λέμε. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να το ασφαλίσει. Εμείς θα του πούμε του ανθρώπου.
2: Δεν λέμε αυτό.
1: Έτσι, μπράβο. Αλλά όταν, ας πούμε, οι άνθρωποι στο Αρκαλοχώρι τώρα.
2: Δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις.
1: Ναι, κάποιος πρέπει να δει το θέμα του. Αυτό και ποιο άλλο είχα τσεκάρει. Εδώ η Σμαράγδα έχει ένα παράπονο, δεν είπε τίποτα για τον Άδη. Από αύριο η Σμαράγδα. Εντάξει τώρα. Και τα σπίτια που καήκανε για να χτιστούν χρειαστήκανε κάποιες ζωές υδρότα κόπου. Όχι επειδή δεν θρυνήσαμε ζωές, είναι όλα
2: έρχεται
1: καλά.
2: Αγγελική Λάζουμε.
1: Όπα,
2: έρχεται Αγγελική Λάζουμε. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου στο μικρόφωνο για δελτίο ειδήσεων.
1: Λοιπόν,
2: γεια σου, Αγγελική.
1: Χαιρέτα, παιδί μου. Χαιρέτα.
2: Τι είναι αυτό,
1: αύριο.
2: Σαν τη Μενεγάκη θα μου το κάνεις. Άντε.
19: Η ώρα είναι 11.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στον Άγιο Στυλιανό, στον Κουβαρά Αττικής. Μήνυμα από τα 112 λάβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να εκενώσουν προς τα καλύβια Θωρικού. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Παράλληλα, διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαυρίου στο ρεύμα προς τον Άγιο Στυλιανό και επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων εντάσσεως 7 μποφόρ, η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, σημειώνοντας πως η φωτιά έχει πλέον επεκταθεί σε ορεινό όγκο. Τόνισε πως στο σημείο υπάρχει δυσκολία λόγω της μορφολογίας του εδάφους, καθώς η πυρκαγιά έχει μπει μέσα σε χαράδρα. Στον Κουβαρά Αττικής μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη της φωτιάς. Σε κινητοποίηση Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε επικίνδυνη δραστηριότητα στην Ήπεθρο, καθώς τα μελτέμια σε συνδυασμό με την παραταταμένη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ευνοϊκό έδαφος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στα Δημαρχία, υποβολή αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών, καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, διαβεβαίωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς κρατική στήριξη. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Ο εισαγγελέας διέταξε προανάκριση προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες και οι άδειες προσγείωσης. Την ίδια ώρα, σε ακρόαση από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, καλείται ο πιλότος του ελικοπτέρου με την αρχή να επανεξετάζει την νομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Σύμφωνα με το ισχυρό πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου. Η παράδοση αναμένεται να γίνει το αργότερο έως το μεσημέρι, μόλις ολοκληρωθούν οι τελικοί καθαρισμοί. Σε εξέλιξη βρίσκονται αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας αναχέτησαν και κατέστρεψαν 456 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 39 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η επίθεση είχε στόχο βιομηχανική πόλη σε απόσταση 1.600 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Εκτός ελέγχου μένεται η πυρκαγιά στον Δυτικό Καναδά, οδηγώντας περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μία 80χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από το σπίτι της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκινά στο Μπέρκιγχαμ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, με την Ελλάδα να στέλνει τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της. Στις 1.30 ο προκριματικός του μήκους για τον Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική.
0: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή.

0: Λοβίν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Λοβίν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670 31534.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.

0: αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
0: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
0: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
0: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
0: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
4: Κύριε Αντωνόπουλος Πετρόπουλος, περί προσωπικής ευθύνης, προφανέστατα και η προσωπική μας ευθύνη σχετίζεται με τις επιλογές που κάνουμε, τις όποιες επιλογές. Επιλογή συντρόφου, επιλογή φίλων, επιλογή δουλειάς, επιλογή πολιτικής. Έχουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Αλλά όπως πολύ καλά ξέρετε, αυτό είναι ταγκό. Είναι ταγκό, θέλει δύο. Έχουμε το πολιτικό προσωπικό που αναλογεί στον κόσμο που πηγαίνει και ψηφίζει. Αν θέλετε κάτι άλλο, αφήστε τον καναπέ, αφήστε το πληκτρολόγιο και πάτε στην κάλπη και κάντε τη διαφορά. Άμα όμως θέλετε να σας αλλάξω τα πράγματα από το καναπέ, δεν γίνεται. Εγώ πολύ ευχαρίστως να συνεννοηθούμε, να σας εκπροσωπήσω, να αλλάξω τα πράγματα στο βαθμό που μπορώ, αλλά είμαι μία ψήφος. Άλλο μία, άλλο χίλιες μία, άλλο ένα εκατομμύριο. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί οι πλειοψηφίες επιλέγουν που θα πάνε, πώς θα το πάνε, αν θα το πάνε. Εντάξει, έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας. Προετοιμαζόμαστε τώρα, είναι η ιδανική περίοδος για μας που θα λείψουμε λίγες μέρες. Ακόμα και αν δεν λείψουμε, ο φόρτος εργασίας πάντα είναι πολύ λιγότερος μες τον Αύγουστο από ό,τι το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και αν έχεις deadlines για να παραδώσεις τα project σου, δηλαδή τις εργασίες σου, αυτά που σου έχουν ανατεθεί. Μιλάω τώρα για δουλειές γραφείου, γιατί στην Ήπεθρο, όπως ξέρετε, τα αναλύσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Μόνο με τον πρωτογενή τομέα ασχοληθήκαμε. Εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Άρα έχεις μία δυνατότητα λίγο να αποφορτιστείς, να καταλάβεις τι συμβαίνει, να συνειδητοποιήσεις τι δεν σου αρέσει και πολύ δε περισσότερο να συνειδητοποιήσεις με ποιο τρόπο θα το αλλάξεις. Αλλά το ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν με τις εκλογές δεν ισχύει. Τα πράγματα αλλάζουν με τις εκλογές. Είναι αυτό που εύσχημα λένε και οι πολιτικοί ενίοτε, είτε τους βολεύουν είτε δεν τους βολεύουν οι μετρήσεις, οι δημοσκοπήσεις. Λένε ότι από τη μία δημοσκόπηση στην άλλη μεσολαβεί κάτι που λέγεται εκλογές. Εκεί αλλάζουν τα πάντα, τα έχουν πει μεγαθύρια της πολιτικής, ηγέτες. Τώρα δεν τα λέμε εμείς. Εμείς απλά έτσι τα βάζουμε ως αιχμή στη σκέψη που πρέπει να κάνετε. Θα ακούσουμε πάρα πολλά στη ΔΕΘ. Όλα τα κόμματα θα ανέβουν. Θα έχουν προφανώς ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο σε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Εκεί είναι οι παγίδες. Αυτά που θέλουμε να ακούσουμε είναι πολλά, τα ξέρουμε. Δηλαδή και εγώ πολύ θα ήθελα να βγει ένας αρχηγός και να μου πει από τη ΔΕΘ μηδέν φορολογία, κάνε ό,τι θες, θα σου κάνω και μια αύξηση, ένα χιλιάρικο, έτσι, έτσι ρε παιδί μου, να έχεις, να κάνεις αποταμίευση κι εσύ. Μην είσαι, ξέρεις, από αυτούς τους, να μην τους χαρακτηρίσουμε τώρα πρωί Δευτέρας και φανούμε και εμπαθείς, αλλά δεν θα το ακούσω αυτό, θα κρίνω, θα συγκρίνω. Βεβαίως το πρόσωπο έχει μία σημασία, δηλαδή το ποιος θα στα πει επίσης έχει μία πολύ μεγάλη σημασία. Αν υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα επίσης έχει τη δική του σημασία. Εάν κάνεις μία προβολή στον ηγέτη που θα σου πει αυτά που θες να ακούσεις για να διαπιστώσεις σε τι βαθμό μπορεί να υλοποιήσει, αν και θεωρώ ότι έχουμε την εμπειρία και οι πολίτες και νομίζω και οι πολιτικοί πια δεν θα ανέβουν να τάξουν τα πάντα στους πάντες, γιατί αυτό είναι μια συνταγή δοκιμασμένη και έχει αποτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι θα πάνε, θα έχουν στο νου τους αυτό που λέμε κοστολογημένο πρόγραμμα. Βέβαια, εμάς δεν μας αφορά ως κοινωνία, με την έννοια ότι όταν έρχεται ένας πολιτικός στη λαϊκή αγορά δεν τον ρωτάμε, α, συγγνώμη, αυτό που ανακοίνωσε το έχεις κοστολογήσει, πόσο πάει το μαλλί, από πού θα το τραβήξεις, δεν το κάνουμε αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε σε ένα μεγάλο βάθος τι από αυτά που θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί μπορεί να υλοποιηθεί. Ακριβώς επειδή έχουμε πια την εμπειρία. Είναι αυτό που λέει, κάει και στο χυλόφι σας και το γιαούρτι, αυτό μας έχει συμβεί, άρα θα κρυθούν επί του πραγματικού και όχι επί του φανταστικού. Ωραίο και το φανταστικό, εμένα μου αρέσει και η χρυσόσκονη, θέλω να σας το πω. Μ' αρέσει να μου πεις και κάτι έτσι με χρυσόσκονη, αρκεί αυτή η χρυσόσκονη να μην παραπέσει και θολώσει το μήνυμα. Πρέπει να είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα πια, να κατανοήσουμε τι έχει γίνει σωστά στη χώρα, τι έχει πάει λάθος στη χώρα, πάνω στο σωστό, πώς θα πάμε παρακάτω, πώς θα το πάρουμε αυτό που ξεκίνησε. Ας πούμε, θα επιστρέψω λίγο στην ατομική ευθύνη. Αυτό το πολύ ωραίο που ξεκίνησε, που μας πήρε πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι, να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, πώς θα το επεκτείνουμε, πώς θα κάνουμε κοινωνούς τους ίδιους τους πολίτες αυτό το κομμάτι, ώστε να διαχυθεί μέσα στις ίδιες τις κοινότητες, να μην είμαι εγώ και ο Κώστας που το κάνουμε και η Μαρία Καραουλάνη που είναι απ' έξω και μας φροντίζει να είναι στην κοσμάρα της. Πώς αυτό θα το κάνουμε καλύτερο, πώς θα πούμε στους πολίτες την ανάγκη να ενσωματώσουν κάποια νέα κουλτούρα στην καθημερινότητά τους, πώς θα πείσουμε τον ανεγκέφαλο να μην πάει να πετάξει τα μπάζα του στα ρέματα γιατί το χειμώνα θα πνιγούμε όλοι μαζί, πώς θα προστατεύσουμε οι ίδιοι την περιουσία μας ώστε να απαιτήσουμε μετά από το κράτος να αναλάβει τη δική του ευθύνη. Όλα αυτά είναι σημαντικά να τα ανοίξουμε ως συζήτηση, να δούμε τι έχουν να μας προτείνουν. Επίσης για τις πυρκαγιές, τι έχουν να μας προτείνουν τα κόμματα για τις περιοχές που βρίσκονται μέσα στα δάση, αυτή την ανάμιξη που βλέπουμε του ιστού με τα δάση, τι έχουν να μας πούν, πώς κάνουμε τη διάνοιξη των αντιπυρηνικών, πώς μου ήρθε τώρα, πώς μου ήρθαν τα πυρηνικά, τα βλέπω στον ύπνο μου, πρέπει να σας το πω και αυτό. Είχα ένα συγκλονιστικό διάλειμμα χθες το βράδυ, έβλεπα παντού πυρηνικές επιθέσεις. Δεν ξέρω, μπορεί να ήμουν και επηρεασμένη από τη Χειροσήμα γιατί έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ. Άκου τώρα πώς μου ήρθαν τα πυρηνικά, καλέ. Πιπέρι στο στόμα, πυρηνικά, πυρηνική ενέργεια. Τι είναι αυτά που λες, Δευτέρα πρωί, 10 Αυγούστου. Άρα να δούμε τι γίνεται εκεί, πώς προστατεύουμε τα δάση μας. Τα είπαμε πολύ αναλυτικά την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω πόσοι ήσασταν στην ακρόαση, αλλά φιλοξενήσαμε πολλούς και ειδικούς. Πώς δίνουμε ζωή στα δάση μας. Είναι μείζονος σημασίας. Πρέπει να το καταλάβουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Σε ένα βαθμό θεωρώ ότι κάποια μηνύματα τα έχουν πάρει. Αλλά από το παίρνω το μήνυμα μέχρι το υλοποιώ, ξέρετε τώρα αυτά έχουν πολύ μεγάλη απόσταση. Άσε που έχουν και το πρόγραμμα τετραετίας. Το ξεχνάμε και αυτό. Αυτοί πάνε στη ΔΕΘ, που θα είναι και την επόμενη χρονιά, και ανακοινώνουν πρόγραμμα τετραετίας. Θα μου πεις τώρα είναι ειδική συνθήκη, γιατί ούτως ή άλλως το 2027 είναι εκλογική χρονιά. Είτε γίνουν το Μάιο, είτε γίνουν τον Απρίλιο, είτε γίνουν το Φεβρουάριο, πάντως εκλογές θα γίνουν. Άρα, ναι, είναι λογικό τα κόμματα να αισθανθούν μεγαλύτερη ανάγκη να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα τετραετίας. Αλλά θα το κάνουν κανονικά. Όταν λέω κανονικά, εμείς παιδιά τον πρώτο χρόνο θα δώσουμε 13η σύνταξη και θα την πάρουμε από εκεί. Το δεύτερο χρόνο θα καταργήσουμε την προκαταβολή των ελεύθερων επαγγελματιών. Λέω εγώ τώρα, θα το κάνουμε με αυτούς τους όρους. Θα δούμε. Γιατί είναι πολλά που λέγονται και δεν θα γίνουν και άλλα τόσα που δεν λέγονται και γίνονται. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

επιστρέψαμε 11 και 21 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο onair@alfaradio989.gr. Να πάω να πω τις πρώτες καλημέρες για να πάμε αμέσως μετά να ανταμώσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα να δούμε λίγο και την εικόνα της φωτιάς. Λίγο νωρίτερα η πυροσβεστική μας έλεγε ότι πάει σχετικά καλά, αλλά ο κίνδυνος πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να προσέξουν μην υπάρξει αναζωπήρωση, με δεδομένο ότι έχουμε και πολύ έντονους ανέμους αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο. Να πω λοιπόν την καλημέρα μου στη Λιάννα, η οποία είναι στη Λέσβο και περνάει καλά. Τι ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει. Λιάννα μου, καλές διακοπές, να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Ο Αντώνης μου λέει: φωτιά στον Κουβάρα σχεδόν έχει σβήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου, για την ενημέρωση που μας έχεις προσφέρει. Θα μιλήσω σε πολύ λίγο με τον κύριο Τσίγκα, γιατί πρέπει να προσέχουμε όπως και να έχει. Καλημέρα στο Γιώργη, να μου είναι καλά. Μου έχει στείλει ορισμένοι, λέει, τις πιστεύουν βαθιά, λιτανίες για καταστροφές. Άλλοι επαναλαμβάνουν μηχανικά, αλλά όμως πιστεύω ότι όλοι αναγνωρίζουν ένα μέρος του πολιτισμού. Ναι, κοίταξε, θα το διαβάσω πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί μου το επισημαίνεις. Άρα το έχεις διαβάσει και κάτι έχεις να πεις. Να πω την καλημέρα μου στο Σάκη Θεοδωρόπουλο, τον πολύ καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο. Την Πέμπτη θα τα πούμε μαζί του. Θα είναι κάπου έτσι σε μια χώρα που μας αρέσει πάρα πολύ. Μας αρέσει η οργάνωση, μας αρέσουν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Έχεις γράψει και για το κράτος μαφία και δεύτερη, λες, ποινική έρευνα για αυτό τον κύριο Δρουσιώτη. Εγώ τα είχα πει, Σάκη μου, από εδώ, από την πρώτη στιγμή. Θέλεις να ακούσεις το τραγούδι «Πάντα γελαστή» του Μητροπάνου? Όχι. Δεν μπορώ να κάνω παρέμβαση μουσική. Η Αφροδίτη Σιμίτη, η Θεά Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τις μουσικές, δεν είναι τις παρούς. Τώρα είπαμε να το θυμίσουμε λιγάκι. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Ο φίλος μας ο Χρήστος από την Κομωτινή. Ναι, 40 ώρες χωρίς νεράκι του Θεού. Αν είναι δυνατόν. Μας έχει στείλει εδώ πέρα. Ακούστε. Κομωτινή. Οικισμοί, Ιφαντέ, Μεσοχώρη, Παραδήμη, Κρανοβούνη, 40 ώρες χωρίς νερό. Μα είναι δυνατόν? Φυσικά και είναι απαράδεκτοι. Όλοι εκεί της επιχείρησης ίδρευσης της Κομωτινής είναι απαράδεκτοι. 40 ώρες καλοκαιριάτικα με τέτοιες θερμοκρασίες. Και φαντάζομαι ότι και ένας κόσμος έχει μετακινηθεί εκεί. Τους έχεις αφήσει χωρίς νερό? Αν είναι δυνατόν. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Βαρκάρης, καλημέρα, λέει, άμα η γυναίκα νοικοκυρά βάζει και ηλιοπροστασία στο αυτοκίνητο, πάντα το έκανα, πρέπει να σου το πω αυτό, πάντα το έκανα. Και επιστρέφει σε αυτά που λέγαμε, γιατί περιμένουμε από αρχές Σεπτεμβρίου παρέλαση στη ΔΕΘ. Κανείς δεν έχασε τάζοντας. Τώρα τι να σου πω, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ όριμοι για να, ξέρεις, να δεχτούμε τέτοιες συνθήκες. Πάμε να ακούσουμε Pretenders, Don't Get Me Wrong, οπότε μην μας βάζετε στα δύσκολα, για να πάμε να ανταμώσουμε μετά τον κύριο Τσίγκα να δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές.

0: Εδώ είμαστε 11 και 25 πρώτα λεπτά. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να σου μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Γιατί φαντάζομαι, κύριε Τσίγκα, όλοι οι συνάδελφοι σας ψάχνουν αυτή την ώρα. Αρχικά, δώστε μας μια εικόνα. Πώς πάει η πυρκαγιά στον Κουβαρά? Είναι υπό μερικό έλεγχο, υπό έλεγχο? Τι γίνεται?
1: Καλή σας ημέρα. Φαίνεται η κατάσταση να είναι σταθερή. Ελπιστούμε σε λίγο χρονικό διάστημα να μπορούμε να πούμε ότι έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά. Επιχειρούν ήδη εναέρια μέσα αλλά και πήγες δυνάμεις ισχυρές με μονάδες αζωκομάντος. Σημαντική βοήθεια και από τον Δήμο Σαλονικού και από την περιφέρεια με υδροφόρες αλλά και με μηχανήματα. Ο στρατός, ο οποίος κάνει και επιχωματώσεις αλλά και δημιουργεί και κάποιες ζώνες για να μπορούν τα οχήματα να φτάσουν πιο μπροστά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές, διότι ο δείκτης επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής αλλά και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές είχε δείκτη 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου. Η μέρα είναι μπροστά μας και ο Αύγουστος είναι μπροστά μας που έρχεται. Να είμαστε προσεκτικοί, να μην ξεκινάνε πυρκαγιές, γιατί αν δεν ξεκινήσουν δεν γίνονται καταστροφικές. Πρέπει να μειώσουμε τις δραστηριότητες μας στη φύση. Όλοι οι πολίτες οι οποίοι είτε κάνουν χρήση φλόγας, είτε κάνουν χρήση κάποιων μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες και πυρκαγιά, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι ισχυρή αυτή η σύσταση. Το λέμε καθημερινά, όμως δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές κατά μέσο όρο κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
0: Ποιος όμως, κύριε Τσίγκα, έχει την ευθύνη να ελέγξει? Γιατί ειλικρινά σας το λέω, δεν θα το αποφύγουμε αυτό ποτέ στη ζωή μας. Βλέπουμε ενάρξη πυρκαγιών σε όλη την Ευρώπη. Εδώ ο Καναδάς καίγεται πόσες μέρες με τεράστιες καταστροφές. Άρα αυτό δεν θα το αποφύγεις. Θα τον έχεις τον άνθρωπο που θα υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις του, γιατί κάπως έτσι γίνεται. Σου λέει, θα την προλάβω, τι θα γίνει, δεν θα συμβεί και κάτι σε μένα. Και όμως συμβαίνει. Αυτό θα το έχουμε πάντα. Εκείνο που πρέπει να δούμε σε δεύτερο χρόνο, γιατί τώρα είναι η ώρα της μάχης και φαντάζομαι ότι σχεδόν όλος ο Αύγουστος θα πάει έτσι, μην πω και ο μισός Σεπτέμβρης θα πάει, να είσαστε στα κόκκινα εσείς οι πυροσβέστες. Πρέπει να δούμε όμως ίσως και κάτι παραπάνω στο κομμάτι της πρόληψης, κύριε Τσίγκα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ήδη αναφέρθηκε στο παρελθόν από συνομιλίες οι οποίες έχουν γίνει και δημόσιες κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών, ότι πρέπει να δοθεί τεράστια έμφαση στο κομμάτι της πρόληψης, να δοθεί ακόμη περισσότερη. Ξέρετε, ένας κύκλος διαχείρισης μιας καταστροφής έχει 4 στάδια. Το πρώτο είναι η πρόληψη, το δεύτερο η ετοιμότητα, το τρίτο η καταστολή και το τέταρτο η αποκατάσταση. Εάν δεν δώσουμε περισσότερο βάρος σε αυτό το κομμάτι, τότε δεν θα μπορέσουμε να μιλάμε για κοινωνίες οι οποίες έχουν αυξημένο βαθμό άμυνας, δηλαδή όλων των περιοχών, δηλαδή να μειώσουμε την τετροτότητα όλων των περιοχών και να αυξήσουμε την δυναμική της αντίστασης απέναντι από την πυρκαγιά. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν και οι ίδιοι οι πολίτες, ο καθένας αυτό που τους αναλογεί στο κομμάτι της πρόληψης, είτε με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, είτε με την μεταφορά κλαδιών, χόρτων που μπορεί να είναι πλησίων των περιοχών τους ή και των κατοικιών τους, τότε δεν θα δημιουργήσουμε άμυνες, γραμμές ζώνης δηλαδή στις κατοικημένες περιοχές. Θα πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα Αντινέρω, το οποίο τα τελευταία χρόνια ήδη έχει ξεκινήσει και εξελίσσεται και σε πάρα πολλά σημεία στην περιοχή και του Κυθερώνα και στην Κρύα Βρύση και στην περιοχή και των Βιλίων. Είδαμε ότι όσοι ήμασταν εκεί και η πυρκαγιά ανεκόπη από ζώνες αντιπυρικές, αλλά και μπόρεσαν σε κάποια σημεία αυτοκίνητα να μπορέσουν να...
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670 31534.
5: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Σε αριθμό οι πολιτικοί που έχουν μείνει εδώ στην πόλη για να εκπροσωπήσουν τα κόμματά τους, οπότε δεν θέλουν να δημιουργήσουν και καμία εμπλοκή σε συνάδελφο που ενδεχομένως θα ψάχνει τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μελίδη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλά σου, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Χαιρόμαστε, γιατί βλέπουμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε αλλάξει λίγο τον τρόπο που επικοινωνείτε τα πράγματα και αντιλαμβανόμαστε ότι και εσείς οι ίδιοι κατανοείτε πως δεν χρειάζεται άλλη πόλωση και δηλητήριο. Χρειάζονται λύσεις, καθαρές λύσεις για την κοινωνία που πραγματικά υποφέρει χωρίς να έχει την ευθύνη, κύριε Μελίδη. Θέλουμε να δούμε πώς θα το πάτε παρακάτω.
1: Κυρία Λάζου, όπως το λέτε ακριβώς είναι, και θα με επιτρέψετε να πω ότι ανήκω σε μια πλευρά στελεχών που εδώ και μήνες λέγαμε ότι το θέμα είναι να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της κοινωνίας. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα. Όλη αυτή η εσωστρέφεια και η συμπεριφορά πολλών ανθρώπων που αποχώρησαν το ΣΥΡΙΖΑ και τόσο καιρό απασχολούσαν τη δημόσια σφαίρα με το αν θα μείνουν, αν θα φύγουν, αν θα πάνε κάπου αλλού, αυτά δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την αριστερά και τις ιδέες της, ούτε, θα μου επιτρέψετε να πω, και με την κοινωνία και τα προβλήματά της. Εμείς λοιπόν εκπέμπουμε ένα καθαρό μήνυμα εδώ και αρκετό καιρό, από όταν δηλαδή άλλαξαν τα πράγματα στην Κεντρική Επιτροπή και πήραμε την απόφαση το κόμμα μας να κατέβει κανονικότατα στις εκλογές και να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού για το πρόγραμμά του, ξαναλέω, και για αυτά που προτείνει. Και όχι για προσωπικές βλέψεις ή για
10: ατομικά συμφέροντα του ενός ή του άλλου. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο να πω ότι το πρόγραμμά μας μπαίνει μπροστά, πρόταγμα για να μπορέσουν να υπάρξουν αλλαγές το συντομότερο δυνατό. Αυτά που ζητάει ο κόσμος, αυτά που ζητάει η ελληνική κοινωνία, ξαναλέω με την εγγύηση βέβαια πάντα, ενός κόμματος που έχει κυβερνήσει τη χώρα και ξέρει τι σημαίνει και να έχει κυβερνήσει και να έχει βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και να έχει φέρει αποτελέσματα.
0: Βέβαια, πάρα πολλά στελέχη που ήταν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια, όπως τα περιγράφετε εσείς, δεν είναι πια στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε ότι το κόμμα κάνει μια καινούργια αρχή. Λογικό και κατανοητό. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί συνέβη ό,τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι όλα τα κόμματα, κύριε Μελίδη, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, ασχολήθηκαν επί μακρόν με τα ζητήματά τους στα εσωτερικά και έχουν δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη απόσταση με την κοινωνία. Τώρα, λίγο δεν θέλουμε να σας ακούμε. Πολύ δε περισσότερο δεν σας πιστεύουμε. Και αναρωτιέμαι τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κομμάτι αυτό της δημιουργίας νέων γεφυρών με την κοινωνία. Τι έχει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα το πει η ΕΛΑΣ, που δεν θα το πει το ΠΑΣΟΚ, που δεν θα το πει η κυρία Κωνσταντοπούλου και όλα τα άλλα τα κόμματα που θα δούμε να παρατάσσονται εν ώψη των εκλογών?
10: Εμένα, κύριε ΕΛΑΣ, μου αρέσει πάντα να μιλάω με έναν τρόπο που γίνεται κατανοητός σε όλους και να μιλάω πάντα με παραδείγματα. Να σας πω λοιπόν ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, τι διαφορετικό έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ΕΛΑΣ ή από το ΠΑΣΟΚ ή από άλλα κόμματα. Εμείς είμαστε και λέμε, για παράδειγμα, για ένα ζήτημα που προέκυψε το τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο για τα πανεπιστήμια, για το άρθρο 16, την αναθεώρηση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή όχι μαζί μας, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι έχουμε μια πλήρη σταθερότητα στην άποψή μας για δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα. Εμείς δεν λέμε ναι μεν αλλά, ούτε λέμε κάτι το οποίο μπορεί να είναι νεφελώδες ή θολό. Λέμε ξεκάθαρα, για παράδειγμα, ότι η δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια δηλαδή, να το πω απλά, στη χώρα πρέπει να είναι δημόσια, να είναι δωρεάν και να παρέχονται σε όλους και όλες τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν χωρίς να χρειάζεται να έχει λεφτά ο μπαμπάς, η μαμά ή κάποιος άλλος. Αυτό λέμε λοιπόν και το λέμε πολύ σταθερά και με ένα πολύ συγκεκριμένο, ξέρετε, προγραμματικό λόγο. Ακούσαμε το τελευταίο διάστημα και από την Ελλάδα μια αρκετά διαφορετική άποψη, αλλά και βέβαια και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει μια άλλη άποψη πάνω σε αυτά τα θέματα για τα μη κρατικά κτλ. Είναι γνωστά αυτά.
0: Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό που πολύ σωστά το υπογραμμίζετε, ότι είναι μια σταθερή θέση του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς, εγώ θα έλεγα, όχι του ΣΥΡΙΖΑ μόνο.
10: Έτσι, όπως το λέτε, όπως το λέτε.
0: Είναι μια σταθερή θέση της αριστεράς, ότι εκεί στα ΕΕ, όπου μιλάμε για ελεύθερη διακίνηση ιδεών, είναι άλλη κατάσταση, γιατί και εγώ πολλές φορές έχω βάλει το ερώτημα, μα πώς είναι δυνατόν να μην θέλεις ιδιωτικό πανεπιστήμιο, όταν θέλεις ιδιωτικό νηπιαγωγείο, θέλεις ιδιωτικό δημοτικό, ιδιωτικό γυμνάσιο λύκειο. Αλλά αυτό δεν είναι παρούσης. Την ίδια ώρα όμως που λέτε αυτό για την Ελλάς, να υπογραμμίσω ότι η Ελλάς έχει ανακοινώσει την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ανακούφιση των οικογενειών. Γιατί πρέπει πάντα, ξέρετε, να λαμβάνετε υπόψη και αυτό, ότι οι οικογένειες πληρώνουν ένα υπέρογκο ποσό επί σειρά ετών για να μπορέσουν τα παιδιά τους να δώσουν πανελλαδικές με αξιώσεις και να περάσουν και στις σχολές, αν είναι δυνατόν, πρώτης προτίμησης. Γι' αυτό τι έχει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ?
10: Κοιτάξτε τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε μια ρεαλιστική, αλλά να είμαστε και ειλικρινείς, μια ανάλυση για τις πανελλήνιες εξετάσεις, θα να πούμε ότι είναι ένας από τους θεσμούς που διαχρονικά λειτουργούν στην ελληνική κοινωνία και δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα περί του διαβλητού ή όχι. Αυτό και μόνο δείχνει ότι ήταν ένας και είναι ένας πολύ πετυχημένος θεσμός. Οποιαδήποτε, εμείς λέμε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση, επέμβαση πάνω σε αυτά τα ζητήματα θέλει να υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί λέτε κάτι σωστά εσείς. Λέτε ότι και εγώ και όλοι νομίζω, όταν δίναμε πανελλήνιες εξετάσεις, ειδικά όσοι θέλαμε να πιάσουμε τις ψηλόβαθμες σχολές, ήταν μονόδρομος και να πάμε σε κάποιο φροντιστήριο και να δώσουν χρήματα οι δικοί μας τότε για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Αυτό όμως, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι μια πολύ ωραία συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε και δεν μπορεί προφανώς να λυθεί τώρα εδώ σε ένα λεπτό.
0: Προφανώς.
10: Έχει να κάνει και με έναν ανταγωνισμό που υπήρχε. Δηλαδή, δεν έφταιγαν οι πανελλήνιες εξετάσεις αν ορισμένοι ξεκίνησαν αυτή την ιστορία και μετά αναγκάστηκαν και άλλοι να πάνε εκεί και δημιουργήθηκε μια ολόκληρη κατάσταση ενός παράλληλου συστήματος, θα λέγαμε, εκπαίδευσης εδώ ενώπιση των πανελληνίων. Αυτό έχει να κάνει κυρίως και με συνθήκες που επικράτησαν για το ποιος θα περάσει, ποιος θα μπει. Εμείς τι λέμε λοιπόν σε αυτό? Εμείς έχουμε μια συνολική λύση και λέμε ότι όποιος θέλει να σπουδάσει στη χώρα μας. Πρέπει να σπουδάζει, να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και να έχει δημόσια, ξαναλέω και δωρεάν, την εκπαίδευσή του. Αυτό αφαιρεί κόστος από οποιοδήποτε νοικοκυριό. Δεν προσθέτει το να μπαίνουν όλοι. Και μάλιστα, συγγνώμη, αλλά έχουμε μια χώρα η οποία έχει μεγάλη υπογεννητικότητα. Κάθε φορά, στην τρίτη ηλικίου, βλέπουμε πολύ συχνά οι μαθητές που δίνουν πανελλήνια είναι λιγότεροι από προηγούμενες χρονιές. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει ζήτημα το αν υπάρχουν θέσεις τριτοβάθμια εκπαίδευση για να εκπαιδευτούν όλοι. Τώρα από εκεί μετά, αν υπάρχει ζήτημα του πώς θα κατανέμονται οι φοιτητές ανασχολή, προφανώς πάντα θα υπάρχουν σχολές με υψηλή ζήτηση, που θα είναι πιο δύσκολο να εισαχθείς, και σχολές με μικρότερη ζήτηση. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και όταν μπει στο πανεπιστήμιο. Ξέρετε, κάποιοι μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και τα πηγαίνουν καλά, κάποιοι άλλοι μπορεί να δυσκολεύονται. Η αριστεία είναι να, σε τέτοιες συνθήκες να υπάρχει ένας πολύ σωστός και θα λέγαμε υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των μυαλών, οι οποίοι ανταγωνίζονται για ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι λάθος. Το λάθος είναι όταν μπλέκεται μέσα σε αυτό ένα οικονομικό παιχνίδι και ποιος έχει περισσότερα χρήματα να επενδύσει πάνω σε αυτό. Εκεί εμείς εντοπίζουμε το πρόβλημα και νομίζω ότι δεν είναι λοιπόν μια θέση της αριστεράς παράλογη. Αυτή είναι μια θέση που κυρίως ευνοεί και τους άριστους, αλλά αφαιρεί από τη συζήτηση το πορτοφόλι του μπαμπά ή της μαμάς. Νομίζω αυτό είναι η κατάσταση που περιγράφουμε.
0: Να το δούμε, να το δούμε αυτό να συμβαίνει. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί καταλαβαίνω ότι προφανώς όλα τα κόμματα κατεβαίνουν σε εκλογές για να είναι πρώτα, αλλά θα πάρουμε τη συγκυρία, θα δούμε λίγο και πώς θα διαμορφωθεί και μετά τις ανακοινώσεις των αρχηγών στη ΔΕΘ. Αλήθεια, εσείς στη ΔΕΘ ετοιμάζετε κάποια έκπληξη, σας άκουσα να λέτε σε συνέντευξή σας. Δεν ξέρουμε ποιος θα παρουσιάσει το πρόγραμμα. Θα είναι η κυρία Δούρου, θα είναι ο κύριος Πολάκης, θα είναι κάποιος άλλος, θα είναι και οι τρεις μαζί με τον Νίκο Παπά. Θα μας το κρατήσετε για έκπληξη από ό,τι κατάλαβα από την συνέντευξη που παρακολούθησα.
10: Θα το κρατήσουμε για έκπληξη. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά και για έκπληξη επίσης, θετική έκπληξη εννοώ, θα δείτε έναν ΣΥΡΙΖΑ ανανεωμένο και δυναμικό. Είπατε πριν σωστά ότι έχουν φύγει κάποια στελέχη από αυτά που βοήθησαν στην κυβέρνηση 15-19. Οφείλω να σας πω το εξής όμως. Έχουν μείνει πάρα πολλά στελέχη, τα οποία ακούστε την ιδιαιτερότητα εδώ. Ήταν στελέχη τα οποία μπορεί να δούλευαν χωρίς να έχουν πρόσβαση.
0: Μας έπεσε η γραμμή, ε. Ωραία, θα βάλουμε λίγο ένα τραγουδάκι και θα προσπαθήσουμε να ξανασυνδεθούμε με τον κύριο Μελίδη.

0: Όχι, το τραγούδι είναι τυχαίο. Μην κάνετε συνειρμούς, επειδή μιλούσαμε με τον κύριο Δημήτρη Μελίδη και κόπηκε η γραμμή. Κύριε Μελίδη, είχαμε μείνει πάνω στο καλύτερο.
1: Πάνω στο καλύτερο. Στο καυτό πήγα να πω κι εγώ. Εκεί είναι λοιπόν που λες καμιά φορά, εκεί που λες το καλύτερο. Έλεγα λοιπόν ότι αυτοί που αποχώρησαν ήταν κυρίως στελέχη, τα οποία είχαν μια ιδιαίτερη προβολή στην τηλεόραση και στα κανάλια και αξιοποίησαν ειδικά αυτή την προβολή το τελευταίο διάστημα. Θα τα θυμάστε νομίζω κι εσείς και όσοι μας ακούν. Έγραφαν από κάτω ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ και κάτι αντίστοιχο. Και την ίδια ώρα προέτρεπαν εδώ και μήνες τους πολίτες που μας ακούν σε μια λογική να μην ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσουν κάτι άλλο ή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Έγιναν πάρα πολλά και νομίζω χαρακτηρίζουν αυτούς που τα έπραξαν. Εμείς όμως εδώ αυτό που λέω είναι ότι κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Κάνουμε μια επανεκκίνηση πάνω σε μια προγραμματική βάση. Και έχω πει το εξής, επειδή ανήκω και σε μια νέα γενιά στελεχών, λέμε ότι πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αν θέλουμε να υπάρξουν αλλαγές, και εμείς δεν μηδενίζουμε καμία προσπάθεια κανενός κόμματος, ούτε του σημερινού που κυβερνάει, ούτε προηγούμενες κυβερνήσεις. Λέμε όμως ότι για να υπάρξει αλλαγή στη χώρα και να γίνουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα έχουν κοινωνικό αποτύπωμα, πρέπει να φύγουμε από τη λογική αν μ' αρέσει ο ένας ή ο άλλος ή αν τα λέει καλά ο τάδε πολιτικός γιατί είναι ωραίος ή ο άλλος δεν είναι. Πρέπει να μπούμε σε μια λογική δηλαδή, η συζήτηση να γίνεται πάνω στις προγραμματικές βάσεις και στο τι έχει να προτείνει το κάθε κόμμα. Αλλιώς θα ζούμε διαρκώς μια μέρα της μαρμότας σαν παραγωγή των ίδιων προβλημάτων ξανά και ξανά.
0: Κύριε Μελίδη, όμως αυτό προϋποθέτει μια σοβαρή πολιτική συζήτηση και εννοώ σε επίπεδο όλων των κομμάτων στο πού θέλουμε να πάμε τη χώρα τα επόμενα 10 χρόνια. Αν δεν γίνει αυτό και συναντιόμαστε στα πάνελ απλά για να δούμε ποιος έχει καλύτερη ατάκα ή ποιος τα χώνει περισσότερο, δεν είναι η χώρα, δεν προχωρά. Και αυτό,
1: συμφωνώ
0: ξέρετε,
1: απολύτως μαζί σας. Συμφωνώ απολύτως.
0: Το δημιουργεί και μια απέχθεια στον πολίτη γιατί σου λέει εντάξει, ωραία, κάνε ό,τι νομίζεις, αλλά εγώ όταν πάω στο σούπερ μάρκετ τελικά βλέπω ότι πρέπει να πληρώσω 30 ευρώ παραπάνω κάθε εβδομάδα. Το 30 ευρώ παραπάνω κάθε εβδομάδα είναι 120, 150, 160 ευρώ, δεν ξέρω για τον καθένα πόσο μπορεί να είναι, τα οποία θα τα στερηθώ από κάπου αλλού. Σε αυτό έχεις να μου πεις κάτι? Γιατί και από την άλλη το να λέμε η εσκροκέρδεια ως μια αφηρημένη έννοια, τι βοηθάει στη λύση του προβλήματος?
1: Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε, να σας το πω εγώ πολύ συγκεκριμένα λοιπόν. Τι γίνεται με την ακρίβεια? Με την ακρίβεια είναι καθαρά θέμα ιδεολογίας του κάθε κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, εδώ δεν κρίνω τώρα το κόμμα, κρίνω τι λέει σαν ιδεολογία. Έχει πάνω μπροστά στο πρόταγμά της την ελεύθερη αγορά. Πιστεύουμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία ότι η αγορά τα λύνει όλα από μόνη της. Εμείς λέμε από την άλλη πλευρά, χωρίς να θέλουμε να γίνουμε απαραίτητα κρατιστές, ότι το κράτος πρέπει να επιβάλλει τους κανόνες του παιχνιδιού. Λέμε λοιπόν ότι σε αυτή την ελεύθερη αγορά πρέπει να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι τηρούνται. Εάν δεν τηρούνται οι κανόνες, αν για παράδειγμα λέω εγώ τώρα, 5 ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ αποφασίσουν να έχουν την ίδια τιμή σε όλα προϊόν και αυτή η τιμή διαρκώς να ανεβαίνει. Ένα υποθετικό παράδειγμα λέω έτσι. Τότε λοιπόν πρέπει να έρχεται το κράτος και να σου λέει: μισό λεπτό, αγαπητέ μου κύριε ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, γιατί αυτό στην κοινώς καθορμημένη λέγεται για παράδειγμα καρτέλ. Εάν λοιπόν το κάνουν κάποιοι αυτό, ξαναλέω υποθετικά, θα αποδειχτεί αν γίνει έλεγχος. Αν όμως λες ότι εγώ δεν κάνω πολλούς ελέγχους ή κάνω μόνο τυπικούς ελέγχους γιατί η αγορά θα ρυθμιστεί από μόνη της, τότε δημιουργείται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Και να σας το πω πραγματικά, επειδή όλοι το ζούμε, κάθε εβδομάδα ακριβαίνουν πολλά προϊόντα. Αυτό δεν έχει σταματήσει, δηλαδή προχωράει. Δεν χρειάζεται να πω συγκεκριμένα, τα γνωρίζουμε όλοι, είτε τα αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ, είτε τα αγοράζουμε, ξέρετε, μετά σε κάποιο κατάστημα εστίασης ή οπουδήποτε. Οι τιμές διαρκώς πάνε προς τα πάνω. Αν αυτό δεν σταματήσει, τότε οποιαδήποτε αύξηση μισθού και να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι λίγη σε σχέση με την πραγματική αγοραστική δύναμη που έχει χάσει από την αύξηση. Αυτή την κουβέντα λοιπόν δεν την κάνει σχεδόν κανείς. Και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση συνήθως αναφέρουν απλά κάποιους αριθμούς και όπως λέτε πολύ σωστά, ο κόσμος τα ακούει αυτά και απομακρύνεται από την πολιτική.
0: Είναι αυτό που λένε στο χωριό μου, τα κούβερεσέ. Να σας ρωτήσω, κύριε Μελίδη, επειδή πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα. Έχετε 3-4 λεπτάκια ακόμα στη διάθεσή σας να μας περιμένετε?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, πάμε πάρα πολύ γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. Προφανώς μια πολιτεία, αν θέλει να λογαριάζεται δικαίω σοβαρή, πρέπει να κάνει ελέγχους. Δεν είναι όμως μόνο οι έλεγχοι, θα σας πει κάποιος άλλος. Την ίδια ώρα, παράλληλα μάλλον θα έλεγα, με τους ελέγχους πρέπει να βοηθήσει και τον ανταγωνισμό. Δηλαδή να δώσεις κίνητρα σε μικρότερες επιχειρήσεις να μπορέσουν να γίνουν σούπερ μάρκετ. Δεν λέω τώρα σούπερ μάρκετ αλυσίδας, αλλά να μπορείς να δημιουργήσεις και τέτοιο τύπο ανταγωνισμό, ώστε και ο καταναλωτής να μην χρειάζεται να πηγαίνει σε τρεις εταιρείες, να μπορεί να έχει 13.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και εκεί στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα δυστυχώς δεν έχει πέσει το βάρος που θα έπρεπε να πέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά αυτό θα μας τα εξηγήσετε και στη ΔΕΘ. Τώρα θέλω να σας βάλω κάποια ερωτήματα όπως έρχονται από τους ακροατές με τα οποία συμφωνώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην μάλλον δεν θα πάω στις τελευταίες δημοσκοπήσεις από τη στιγμή που αποφασίσατε να μην κατέβετε ή να μην υπάρχετε ως κόμμα. Θα πάω στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις όπου υπήρχατε ακόμα ως κομματική οντότητα και σας έδιναν ένα ποσοστό από 5,5 έως 7%. Ερωτούν πάρα πολύ εδώ ακροατές. Αυτό το ποσοστό σε ένα βαθμό, στο 5,5, ας πούμε στο 5,5-6, μπορεί να το καταφέρει και να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ, να το αγγίξει και να φτάσει εκεί, ή όλοι στο τέλος της ημέρας, μετρώντας τη δυναμική προς τις κάλπες, θα στραφούν προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή προς κάποιο άλλο κόμμα πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Λοιπόν, θα απαντήσω με απόλυτη σαφήνεια και να ευχαριστήσω τους αγαπητούς ακροατές για αυτά τα ερωτήματα. Να κάνουμε λοιπόν ένα reality check, γιατί είναι ευκαιρία, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε με, και είναι εδώ και ξαναλειτουργεί και ουσιαστικά βγήκε από ένα σχέδιο αποσιώπησης του ΣΥΡΙΖΑ που τόσο καιρό είδαμε να εξελίσσεται. Θα φανεί στην πορεία αν και ποιος ήταν πίσω από αυτό, αναλόγως του ποιος θα υποδεχτεί όλα αυτά τα στελέχη που έπραξαν όσα έπραξαν, με μια, θα έλεγα, πολύ πρωτότυπη προσπάθεια να εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε, και να το πω αυτό για τις δημοσκοπήσεις που μας παρουσίασαν πολύ χαμηλά, ότι για ένα μικρό αλλά πολύ πυκνό διάστημα έβγαιναν ορισμένοι και έλεγαν μην ψηφίσετε, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, μην ψηφίσετε τον ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίσετε κάτι άλλο. Το θυμάστε αυτό?
1: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι πήγε το κόμμα πολύ χαμηλά δημοσκοπικά. Λοιπόν, και προφανώς αν το κόμμα σου λέει ψήφισε κάτι άλλο και εσύ στο τηλέφωνο θα πάρει ο δημοσκόπος, θα πεις το κάτι άλλο. Πάμε τώρα σε αυτό το σωστό ερώτημα που τέθηκε. Τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν θα πάω πολύ πίσω, γιατί ήταν και σε διψήφιο αριθμό μέχρι πέρσι. Θα πάω στο ποσοστό που είχαμε περίπου 1-2 εβδομάδες πριν ανακοινωθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα. Θυμίζω, η δημοσκόπηση Μάρτια, το πρώτο θέμα, ήταν στο 6,8% το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Ανακοινώνεται το κόμμα του κ. Τσίπρα γύρω στο 14. Και ρωτώ εγώ τώρα, αν με όλα όσα περνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν με διαρκώς μια φιλολογία και ένα σενάριο εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί αυτά έχουν συμβεί πολύ καιρό πριν τα σενάρια, ότι θα επιστρέψουν κάποιοι κτλ. Άρα ποτέ δεν αφέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να προχωρήσει μπροστά με μια λογική ότι διαρκώς θα είχαμε τις μεγάλες επιστροφές. Τα θυμάστε αυτά? Νομίζω ότι το να μην το πω είναι σαν να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, γιατί το ζήσαμε όλοι αυτό, και εσείς οι δημοσιογράφοι το ξέρατε και εμείς τα στελέχη το ξέραμε και όλοι το ήξεραν. Λοιπόν, το χρονικό σημείο απλά ήταν άγνωστο. Τελικώς γνωστοποιήθηκε όταν βγήκαν κάποιες φήμες ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει πρόορες εκλογές και είδαμε ξαφνικά να ανακοινώνονται δύο νέα κόμματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι απόλυτα δυνατό ο ΣΥΡΙΖΑ και να έχει ένα ποσοστό και πάνω από τα ποσοστά που συζήτησαμε τώρα, γιατί επιστρέφει στην κανονική πολιτική λειτουργία. Να πω κάτι σε κάλπες, κάτι που δεν λέγεται σχεδόν ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία φορά που είχαμε εκλογές, ξέρετε πότε ήταν? Το 2024, με ευρωεκλογές. Ξέρετε ποιος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε? Ήταν ο κύριος Κασελάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 15% με τον κύριο Κασελάκη. Την προηγούμενη ακριβώς χρονιά με τον κύριο Τσίπρα είχε πάρει 17%. Για βάλτε δίπλα το 17 και το 15. Με δύο διαφορετικούς προέδρους και μάλιστα με τον κύριο Κασελάκη, θυμάστε ότι υπήρχε και μια πολύ μεγάλη σοκομματική διαμάχη. Είχαν αποχωρήσει πάρα πολλοί βουλευτές πάλι τότε. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ άντεξε. Ξέρετε γιατί άντεξε? Άντεξε γιατί το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα μας είναι συνδεδεμένο στις συνειδήσεις πάρα πολλών πολιτών που βρέθηκαν μαζί μας στους αγώνες και παλιότερα στην περίοδο του Μνημονίου, αλλά και μετά. Και αυτό δεν μπορεί να διαγραφεί επειδή κάποιος απλά αποφάσισε να έχει μια άλλη πορεία.
1: Όχι, κύριε Μελίδη, αλλά αυτό που μπορεί που μπορεί να παίξει ένα ρόλο, να βαρύνει την ψήφο του κόσμου που ενδεχομένως θα ήθελε να προσανατολιστεί στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ποιος δίνει τη δυναμική. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά.
2: Μου επιτρέπετε να πω πάντως ότι με 14 και με 15% κανείς δεν κέρδισε το Μητσοτάκη. Γιατί αυτά τα ποσοστά βλέπουμε στη δημοσκοπήση αυτή τη στιγμή. Να, ξαναλέω, να μην είμαστε σαφείς και να λέμε αλήθειες. Εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποιο, ούτε βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιο ποσοστό να έχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα το οποίο του επιτρέπει να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Πάνω κάτω είναι περίπου στα μισά της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτό το ποσοστό, να θυμίσω, μάλλον με 17%, ο σύντροφός μας τότε, ο Αλέξης Τσίπρας, αποχώρησε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πάρει 17%. Τώρα λοιπόν στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε κάποια ποσοστά που είναι λίγο πιο κάτω από αυτό. Δεν καταλαβαίνω πώς αυτό δημιουργεί την προοπτική ότι θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πρέπει όλοι οι υπόλοιποι είτε να σιωπήσουμε είτε να οι πολίτες να μην μας ψηφίσουν, γιατί εκεί θα είναι η νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Για να υπάρξει νίκη, εμείς λέμε κάτι άλλο από αυτό που λένε τα στελέχη του κόμματος κυρίου Τσίπρα, και το λέμε καιρό. Εμείς θεωρούμε ότι για να υπάρξει νίκη και για να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση στη χώρα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες συγκλήσεις και συνεργασίες. Αυτή τη στιγμή που αυτό δεν έγινε αποδεκτό ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από το κόμμα του κ. Τσίπρα, εμείς λέμε στον κόσμο ότι πρέπει να ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ για να αποτελέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι, τον καταλήπτη και εκείνο το συνεκτικό στοιχείο που ακριβώς επειδή μιλούσε τόσο καιρό και μιλάει για συνεργασίες, θα μπορέσει να δημιουργήσει την επόμενη κυβέρνηση της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, πείτε όπως θέλετε, αλλά προσοχή, να δημιουργήσει δηλαδή τις συνθήκες και το πλαίσιο στο οποίο θα γίνει αυτό. Γιατί προφανώς, αν για να κερδίσεις χρειάζονται συνεργασίες και όλοι οι άλλοι σου λένε ότι δεν πρέπει να γίνουν συνεργασίες, εμείς λέμε ότι το λογικό για κάποιον που θέλει αλλαγή είναι να ψηφίσει αυτόν που σου λέει θα την κάνω τη δουλειά και θα βρω τον τρόπο να έρθουν οι απαραίτητες συνεργασίες και θα είναι στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ και με ένα πολύ καλό ποσοστό και αρκετά πάνω από 3%.
1: Κύριε Μελίδη, θα μπορούσα να μιλάω μαζί σας μέχρι αύριο, γιατί κάθε φορά που τοποθετήσετε μου γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα. Ας πούμε στο πώς θα μπορεί να γίνει αυτή η σύγκληση, όταν ας πούμε, λέω εγώ τώρα, η προεκλογική εκστρατεία δείξει μια αντιπαλότητα εναντί των κομμάτων. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε. Βέβαια, θα μου πείτε, το μείζον είναι η χώρα να μην μείνει ακυβέρνητη, έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής.
2: Η προγραμματική σύγκληση, κυρία Λάζου, η προγραμματική εκεί είναι το ζητούμενο.
1: Είστε πολύ ρομαντικός, βλέπω, κύριε Μελίδη, πιο ρομαντικός και από μένα. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα ξαναπούμε.
2: Όμως, κυρία Λάζου, μιλάμε και ρεαλιστικά. Προσέξτε, λέμε εδώ ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή σύντομα και όχι το 2031 ή κάποιοι να διαγωνιστούν για τη δεύτερη θέση. Γιατί αυτή την κουβέντα κάνουν τελευταία, αν προσέξετε. Όλοι έχει γυρίσει εκεί η συζήτηση. Ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Κύριε Μελίδη, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε ότι είστε πολύ αιχμηρός. Δεν νομίζω ότι αφήσατε περιθώριο. Τα έχουμε καταλάβει όλα. Θα τα δούμε σιγά σιγά να υλοποιούνται κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Εδώ, κοντός, έρχεται ο Σεπτέμβρης, εκεί να δείτε πώς έχουμε να πούμε. Να είστε καλά. Περιμένουμε την έκπληξη. Περιμένουμε την έκπληξη. Πραγματικά, ποιος θα εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει την αξία του να δούμε ποιος θα τεθεί επικεφαλής για το πρόγραμμα αυτό που τόσο έτσι υποστηρίζει το κόμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελίδη. Να είστε καλά. Έχετε και πολλά συγχαρητήρια από τους ακροατές. Μπράβο σας. Να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, είδατε, μας ξέφυγε λίγο η συζήτηση, αλλά έτσι είναι τα νέα παιδιά. Αυτή η νέα φουρνιά των πολιτικών που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, θέλω να σας το πω. Γιατί δείχνουν, έχουν μια άλλη στόφα. Δεν είναι αυτοί οι επαγγελματίες με τους οποίους γαλουχηθήκαμε, μεγαλώσαμε και εντάξει, είχαμε άλλους κώδικες επικοινωνίας. Είναι πιο άμεση, είναι πιο, στο λένε έτσι, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αλλά αυτό είναι. Take it or leave it, που λένε και οι φίλοι μας. Η γνωστή, ξέρεις εσύ, Κωνσταντίνε μου, δεν ξέρεις. Έχω απέναντί μου τον Κωνσταντίνο Ρέκα, τα ξέρει όλα αυτά. Δηλαδή, νιώθω πολύ, δεν έχω ζωή, σφαίρω κάτι. Είναι όλα γνωστά σε σένα. Είναι και της ηλικίας σου αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή η νέα γενιά πολιτικών. Νωρίτερα και ο Ανδρέας με τον Αντώνη φιλοξένησαν τον Παύλο Χριστίδη. Επίσης είναι ένας πολιτικός νέας γενιάς, νέας κοπής. Καμιά φορά ξεχνιέται λίγο ο κύριος Χριστίδης. Πιάνει το παλαιό κομματικό, αλλά του φεύγει γρήγορα, ευτυχώς. Δηλαδή είναι τέτοια η ταχύτητα. Εξελίσσονται με ένα τέτοιο τρόπο τα πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Λοιπόν, να πω και πάλι την καλημέρα μου στο Σάκη, ο οποίος με ρωτά με τα αυθαίρετα σπίτια στα δάση κάτι πρέπει να γίνει, τόσα χρόνια ίδια ιστορία, μυαλό δεν βάζουμε, μπορεί να γίνει, Σάκη μου, πρέπει, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, να τους μετακινήσουν τους οικισμούς λίγο πιο κάτω και να φτιάξουν κανονικές αντιπυρικές ζώνες, κανονικές όμως, όχι φανταστικές. Να πω την καλημέρα μου και στο Σπύρο που μας ακούει από τη Ζάκυνθο και τον ευχαριστούμε, το νησί σου μου αρέσει πολύ, έχω έρθει εκεί, έχω κάνει ντοκιμαντέρ για το 21 για το Διονύσιο Σολομό. Λομό βεβαίως, έτσι, και πήγα σε σημεία που δεν ήξερα ότι υπάρχουν σε αυτό το πανέμορφο κομμάτι της Ελλάδος. Επανέρχεσαι και μου λες τον καημένο τον Κουβαρά, τον έχουν κάψει πάρα πολλές φορές. Τώρα στο τέλος δεν θα μείνει και τίποτα να κάψουν, αλλά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και του άρεσε πάρα πολύ ο κύριος Μελίδης. Σε ευχαριστούμε, Σπύριο, για τα καλά σου λόγια. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε. Ο Ηρακλής λέει: η αγωνία όσων έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχουν στην νομή της εξουσίας. Όχι, μωρέ, Ηρακλή, ξέρεις τι γίνεται. Καμιά φορά, θα σου το πω τουλάχιστον έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ και ως νέα και εγώ για πάρα πολλά χρόνια ψήφιζα την αντίσταση, πώς να σου το πω. Δηλαδή, ήθελα αυτόν που θα πάει και θα ακουστεί η φωνή του και θα κάνει τη διαφορά. Δεν είναι αυτό το θέμα τους. Μπορώ να σου το πω καλύπτοντας και το ρεπορτάζ. Φεύγω όμως, θα φύγω με τραγούδι για να προλάβει να έρθει με την ησυχία της η Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου να σας πει το δελτίο των ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης. Δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ήσασταν φοβεροί και σήμερα. Αύριο εδώ στις 11. Μην λείψει κανείς. Γεια σας.

0: 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-6892.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
4: Και αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών, καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, διαβεβαίωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς κρατική στήριξη. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας έχουν κληθεί ο πιλότος και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, οι οποίοι μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας επανεξετάζει την νομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Σύμφωνα με το ισχυρό πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην περιοχή της παραλίας Πατρών. Το παιδί φέρεται να έπεσε στο μπαλκόνι του σπιτιού όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Την πτώση του παιδιού ανέκοψε δέντρο που βρισκόταν στο σημείο. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίους έως την οδό Καποδιστρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται αιτήσεις συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παρατείνεται ως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις τους. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχέτησαν και κατέστρεψαν 456 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 39 τραυματίστηκαν στο Τατανστάν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η επίθεση είχε ως στόχο βιομηχανική πόλη σε απόσταση 1.600 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου. Εκτός ελέγχου μένεται η πυρκαγιά στον Δυτικό Καναδά, οδηγώντας περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μία 80χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από το σπίτι της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκινά σήμερα στο Μπέρμιγχαμ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, με την Ελλάδα να στέλνει τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της. Στις 1.30 ο προκριματικός του μήκους για τον Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Γεια και χαρά σας και καλή εβδομάδα, παρότι οι ευχές μερικές φορές μου θυμίζουν τις άδοξες λιτανίες του ρήματος θέλω. Ωραία, γι' αυτό κάνουμε τις ευχές, αλλά δεν πήγε καλά η εβδομάδα. Με αυτή την πυρκαγιά, τη φωτιά που βρίσκεται εν εξελίξη στον Κουβαρά, ας ελπίσουμε να αναχαιτιστεί η έντασή της. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Ρέκα που ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Καραουλάνη και η Νίνα Ζαφυροπούλου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής. Εσείς 212-212-4800 να τηλεφωνείτε και να λέτε ό,τι θέλετε, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Κι όμως τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα πολύ σημαντικές και στα καθημάς και γενικώς. Η πιο σημαντική των ημερών είναι φυσικά η συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, η οποία περιπλέκει πολύ τα πράγματα και στην ευαίσθητη αυτή περιοχή, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις, οι αψιμαχίες και οι συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, και περιπλέκει τα πράγματα γιατί χαρακτηρίζεται ως ένα μίνι ΝΑΤΟ μουσουλμανικό αυτή η συμφωνία των τριών χωρών. Όμως, εάν υπάρχει συμφωνία αμυντικής συνδρομής, δηλαδή ένα από τα τρία κράτη υφίσταται επίθεση, τότε τα υπόλοιπα, τα άλλα δύο, έχουν υποχρέωση να παρέμβουν στρατιωτικά. Θα συμβεί αυτό? Μέχρι στιγμής και οι ίδιοι οι εταίροι, οι τρεις, το αφήνουν ανοιχτό. Βέβαια, υπήρξε ήδη μια επίθεση από τους Χούθη στην Σαουδική Αραβία, και για να καταλάβουμε όλοι το κουβάρι αυτής της ιστορίας, όχι μόνο με την συμφωνία της Μέκκας αλλά και με τα υπόλοιπα στοιχεία, είναι η συμφωνία του Ιράν με το Ομάν. Και άντε να βγάλεις άκρη συνολικά τι θα συμβεί κατά το επόμενο διάστημα. Πέρα από αυτό, στα δικά μας η Αθήνα όντως είναι μισοάδια. Το παρατηρούσα σήμερα, είχε πολύ λίγη κίνηση στους δρόμους. Αυτό που νομίζω μπορεί να παρατηρήσει κανείς χωρίς να αδικεί την πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι που φεύγουν για διακοπές, και νέοι άνθρωποι και οικογένειες, λένε για 3 μέρες, για 4 μέρες, για 5, το πολύ για μια εβδομάδα. Δεν ξέρω αν αυτό κατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα, και μάλλον συμβαίνει. Τι άλλο? Είμαστε στον απόϊχο της υποθέσεως για μια ακόμη φορά των υποκλοπών, γιατί ετέθη εκ νέου, ή μάλλον παρέμεινε στο αρχείο η υπόθεση αυτή, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία ούτως ώστε να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν, τον κύριο Σαμαρά και άλλους. Απλώς άφησε ένα παράθυρο σημειώνοντας στην απόφασή του «προς το παρόν». Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί αν θα υπάρξουν νέα στοιχεία. Αυτό όμως αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό να συζητηθεί στα δικαστήρια, εννοώ, και εν όψη μάλιστα του εφετείου που θα γίνει το Δεκέμβριο. Τι άλλο? Έφυγε από τη ζωή ένας πολύ καλός ηθοποιός και ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Ελάχιστα είχαμε συνυπάξει σε κάτι παρέες πολύ παλιά στις φωτισμένες νύχτες της Αθήνας. Αναφέρομαι στον Νίκο Καλογερόπουλο που πέθανε χθες. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αιρετικός με τη στάση του, είχε χιούμορ, ήταν πολύ καλός ηθοποιός, όλοι το λένε. Σε πολλές ταινίες έχει μετάσχει και είχε αποσυρθεί κάτω στην Κυπαρισία και έκανε το τρενοτεχνείο. Μουσικός ο ίδιος. Τέλος πάντων, μια νομίζω εξαιρετική περίπτωση και εναντίον του οποίου δεν έχει ακουστεί απολύτως τίποτα. Ήταν ένας άνθρωπος με χαμόγελο και σαρκασμό, αλλά και με μια σκέψη η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα δίσκο που είχε βγάλει παλιά με τίτλο «Τα Δέοντα», και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Ο Νικόλας ο

0: Λοιπόν, στις 12 και 20 περίπου και 4 και 20 θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, καθηγητής πολεοδομίας στο MEP και διευθυντής εργαστηρίου αστικού περιβάλλοντος. Με ποια αφορμή? Με ένα νομοσχέδιο που αφορά την αναβίωση των ερυπωμένων οικισμών. Αυτός είναι ο τίτλος του. Αλλά υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις, τεκμηριωμένες νομίζω, εκ μέρους της επιστημονικής κοινότητος, και μάλιστα ένα δημοσίευμα της Καθημερινής, ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, έχει τίτλο «Ο γρίφος της δόμησης στους έρημους οικισμούς». Μια νέα ρύθμιση για την κατεξαίρεση δόμηση σε εγκαταλελειμμένα χωριά προκαλεί αντιδράσεις. Και πώς θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί? Ένας άνθρωπος που ξέρει, ένας επιστήμονας, ο Νίκος Μπελαβίλας.
1: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα ετησιακή ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: μυστικό από τις πολύ καλές στιγμές του αείμνηστου Διονύση Σαββόπουλου. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και μετά μαζί μας ο Νίκος Μπελαβίλας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας, όπως προανήγγυλα, είναι ο Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής παλαιοδομίας στο MEP και διευθυντής εργαστηρίου αστικού περιβάλλοντος, γνώριμος από παλιά, όχι προσωπική γνωριμία, αλλά τον ξέρω από την επιστημονική και κοινωνική του δραστηριότητα. Κύριε Μπελαβίλα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Κύριε Τριάντη.
1: Να είστε καλά.
2: Γνωριζόμαστε τουλάχιστον πνευματικά.
1: Αυτό είναι βέβαιο, επί χρόνια μάλιστα. Λοιπόν, έχω μπροστά μου και με απασχόλησε αυτό το τριήμερο αυτό το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Είπα από την Καθημερινή που ξεκινάει ο πρόλογος, ένα αναπτυξιακό σχέδιο για την αναζωογόνηση της νησιωτικής υπαίθρου ή ένα καλοκαιρινό δώρο στην κτηματαγορά. Είναι αρκούντος δεικτικό αυτό το ερώτημα που θέτει εισαγωγικά η Καθημερινή. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Λοιπόν, σε τι ακριβώς αναφέρεται αυτή η διάταξη του νομοσχεδίου, γιατί δεν είναι ένα αυτόνομο νομοσχέδιο, είναι σε ένα νομοσχέδιο.
2: Είναι το κεφάλαιο, ακριβώς το κεφάλαιο Β,
1: ναι.
2: Το νομοσχέδιο είναι η
1: ΕΙΔΑΠ. Ναι.
2: Έχει σημασία να το καταλάβουμε αυτό, βέβαια, γιατί κανείς όταν βλέπει την διάρκεια, όταν βλέπει το Open Gold,
1: ναι,
2: και βλέπει το νομοσχέδιο για την ΕΙΔΑΠ και τη διαχείριση των υδάτων, δεν μπορεί να φανταστεί ότι το δεύτερο κεφάλαιο κρύβει ένα πολύ γερό πολεμικό νομοσχέδιο, ούτε το προαναγγέλει πουθενά.
1: Δηλαδή, έτσι είναι.
2: Είναι κρυμμένο, να σας το πω έτσι λίγο κοντά. Και χωρίς να υπάρχει λόγος.
1: Δυστυχώς αυτό συνηθίζεται στα κοινοβουλευτικά μας χρονικά και επιτέλους κάποτε πρέπει να εκλείψει, έχω την αίσθηση. Αλλά όπως είπατε σωστά, είναι σχεδόν κρυμμένο. Δηλαδή, δεν. Για να το πάρουμε από την αρχή.
2: Είναι μια προσωπική και ορθοπική εμπειρία. Δηλαδή, μου ζητήθηκε η γνώμη μου για το νομοσχέδιο του ΣΕΙΔΑ.
1: Ναι.
2: Πριν από μερικές εβδομάδες από συναδέλφους.
1: Ναι.
2: Δεν είναι το αντικείμενό μου, δεν είναι η επιστημονική μου γνώση σχετική. Μου είπε λίγο μήπως αφορά τα ρέματα, τα ποτάμια που ασχολούμαστε στο γραφείο και ανακάλυψα ένα ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο ουσιαστικά μιλάει για την εκτοξευτική δόμηση.
1: Για να τα βάλουμε κάτω. Από ό,τι διαβάζω, γιατί οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε πανεπιστήμονες, προσπαθούμε
2: να. Όχι να είστε.
1: Βέβαια.
2: Να βρίσκονται επιστήμονες να σας συμβουλεύουν.
1: Έτσι, έτσι είναι. Πρόκειται για ενεργοποίηση, αλλά με διαφορετικές διατάξεις ενός παλιού νόμου. Τι ακριβώς και τι αφορά, μόνο τις νησιωτικές περιοχές ή, όπως λέτε εσείς, στη συνέντευξη που δώσατε, αφορά πάρα πολλές περιοχές και της υπηρετικής χώρας.
2: Αφορά όλη τη χώρα,
1: ναι.
2: Αφορά όλους τους φθήνοντες ή ερημωμένους οικισμούς,
1: ναι.
2: Δηλαδή οικισμούς οι οποίοι έχουν από 0 μέχρι 150 κατοίκους, οι οποίοι έχουν είτε μηδενική ανάπτυξη είτε ελάχιστη βάζει κάποια όρια ποσοστά,
1: ναι.
2: Και αυτές οι κοινότητες, κάνοντας τους υπολογισμούς επάνω στους καταλόγους Ελστάτ, διότι η ελληνική στατιστική αρχή είναι αυτή που είναι αρμόδια για να προσδιορίσει το ποιος είναι συρρυκνωμένος κλειμό, ποιος είναι νεκρός ή ποιος είναι ενεργός, κάνοντας τους υπολογισμούς μας προκύπτει ότι έχουμε εν δυνάμει 7.500 τέτοιους οικισμούς. 7.500 τέτοιους οικισμούς, δεκάδες οικισμούς σε κάθε νησί τέτοιου τύπου. Και αντίστοιχα δεκάδες περιπτώσεις εγκαταλειμμένων μικρών οικισμών των 5, 10, 20 κατοίκων, εγκαταλειμμένων πλέον, σε σχεδόν όλες τις βραχονισίδες του Αιγαίου και του Ιωνίου Πελάγους. Οικισμοί δηλαδή, οι οποίοι υπήρχαν δύο στάνες και τρεις κάτοικοι, τρεις ψαράδες της Αμιοπούλα της Σάμμου, θεωρούνται οικισμοί που εν δυνάμει μπορούν να πάρουν έναν τέτοιο αναπτυξιακό πόλο δίπλα.
1: Ένα λεπτό.
2: Ναι,
1: πριν πείτε, γιατί αυτή θα είναι η ουσία, η απάντησή σας δηλαδή, το Υπουργείο λέει ότι με τη ρύθμιση αυτή σκοπείται η αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης και της εγκατάλειψης της ελληνικής υπαίθρου. Δηλαδή να τονωθεί η τοπική οικονομία, να συγκρατηθεί ο πληθυσμός ή να προσελκυθεί και άλλος. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι ορισμένα χωριά τα οποία όντως έχουν εγκαταληφθεί ή έχουν ελάχιστους κατοίκους. Τι λέει το νομοσχέδιο, τι διατείνεται δηλαδή ο νομοθέτης?
2: Λέει το νομοσχέδιο ότι θα πάμε δίπλα σε αυτό το χωριό και σε μια έκταση που μπορεί να φτάσει στα 200 στρέμματα. Στα 200 στρέμματα μπορούμε να χτίσουμε μια μικρή κομμόπολη, όπως καταλαβαίνετε. Μπορούμε να χτίσουμε ένα. Αυτό είναι ιδιωτική πολεοδόμηση, έχει σημασία. Ναι. Δεν σχεδιάζει το κράτος, δηλαδή, δημιουργία ενός οργανωμένου οικισμού όπως είχαμε τη δεκαετία του 60. Είχαμε τις περιπτώσεις για την αναβίωση του ορεινού χώρου. Αλλά ένας επενδυτής μπορεί να αποκτήσει με κάποιο τρόπο 200 στρέμματα, αγοράζοντας αγροτεμάχια και να χτίσει ένα ιδιωτικό χωριό. Αυτό θεωρεί ο νομοθέτης ότι θα τονώσει την τοπική οικονομία. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι αυτό που θα κάνει είναι αυτό που μπορούμε να το δούμε σε αρκετές τέτοιες που έχουν γίνει, resort ας πούμε, όπου θα δημιουργήσει κάποιες θέσεις εργασίας για υπαλλήλους αυτού του μηχανισμού, δηλαδή καμαριέρες, σερβιτόροι, χειριστές μηχανημάτων, και θα δημιουργήσει μια πριβέ πόλη, περίκλειστη πόλη, δίπλα σε ένα εγκατελειμμένο χωριό.
1: Άρα, δηλαδή, ποια χωριό. Προσέλκυση πληθυσμού θα είναι κάποιοι εργαζόμενοι στα resort, δεν ξέρω πώς θα ονομαστούν. Δεν έχουμε δηλαδή μία αναζωογόνηση των εγκατελειμμένων χωριών, αλλά έχουμε ένα καινούριο οικισμό με προσδιορισμένο.
2: Καινούριο οικισμό, αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Δεν ενδιαφέρει ούτε να αναφέρεται πουθενά η προσπάθεια ακόμα και να επισκευαστούν τα παλιά σπίτια.
1: Αυτό λέω. Πουθενά. Δεν αναφέρεται.
2: Αξιόλογος οικισμός.
1: Ναι.
2: Τώρα φανταστείτε, θα σας πω κάτι και νομίζω επειδή έχετε ευρία εμπειρία των πραγμάτων. Φανταστείτε λοιπόν μια σπουδαία περιοχή όπως είναι η Ήπειρος ή όπως είναι το Κιάντι της Ιταλίας, το οποίο έχει πανέμορφα παλιά ερυπωμένα ή ερυπωμένα χωριδάκια. Να πάμε και να εγκαταλείψουμε τα χωριά, να μην αφορθούμε αυτά και να χτίσουμε δίπλα τους νέα συγκροτημάτα, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά στην πραγματικότητα το Ζαγόρι, για παράδειγμα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα δίπλα στους Νεγάδες, οι οποίοι είναι σχεδόν ερυπωμένο σχισμό, σαν πανέμορφο σχισμό, να πάμε να αφήσουμε τους Νεγάδες να ερυπωμοποιούνται, να καταραίουν και να πάμε να χτίσουμε δίπλα ένα χωριό. Ένα ιδιωτικό χωριό με πισίνες, με ό,τι έγινε στο Παπίγκο. Είναι τραγικό.
1: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Μπελαβίλα, εγώ σκέφτομαι και κάτι άλλο. Εάν υπήρχε πολιτική τόνωση της υπαίθρου και δημογραφικά και τα λοιπά, η ανακαίνιση σπιτιών, επομένων υπέροχων σπιτιών, μιας και αναφέρατε την Ήπειρο, ειδικά στα ζαγοροχώρια, θα μπορούσε, κατά το παράδειγμα κάποιων χωριών στην χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες, στην Ισπανία, στην Ιταλία, για να έρθει πληθυσμός καινούριος, νέοι άνθρωποι, να υπάρχουν κίνητρα σε ό,τι αφορά την οικονομική τους αποκατάσταση. Εδώ, με τέτοιους οικισμούς, θα έχουμε, όπως είπατε, 100-200 εργαζόμενους στα resort και τίποτα άλλο.
2: Λιγότερους.
1: Ναι, είπα κατά τύχη έναν αριθμό. Αλλά ποια δημογραφική ενίσχυση, δεν το βλέπω.
2: Νομίζω ότι είναι μία, τώρα είναι λίγο χοντρός όρος, αλλά θα το χρησιμοποιήσω, μία αποικιακή εγκατάσταση ενός ξένου σώματος, όπου σε αυτό το ξένο σώμα θα λειτουργήσουν, θα εργαστούν με όρους βάμα αποικιακούς, γιατί αυτό βλέπουμε στην Κρήτη, στη Ρόδο, να σε βελευστεί, νέοι άνθρωποι που θα πάνε να πιάσουν δουλειά. Αυτή είναι. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ο πλούτος ο οποίος εισρέει στον επενδυτή είναι πολύ μεγάλος, ο πλούτος που μένει στην τοπική κοινωνία είναι πολύ μικρός.
1: Είναι πολύ μικρός. Πάντως,
2: οι συνθήκες εργασίας τις ξέρετε, τις βλέπουμε από τα
1: φυσικά, τις ξέρουμε, βεβαίως. Η Altera Pars, δηλαδή το Υπουργείο, ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό με αυστηρούς όρους περιβαλλοντικούς και θεσμικούς. Τι λέτε πάνω σε αυτό?
2: Θα έλεγα το ακριβώς αντίθετο. Πρόκειται για άνευ χώρων, οριζόντιο, όχι πολεοδομικό σχεδιασμό, οριζόντια κατάργηση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Δηλαδή θα λέμε ότι οπουδήποτε μπορούμε να χτίσουμε οτιδήποτε, γιατί όταν μιλάμε για 7.500 κοινότητες και οικισμούς, μιλάμε για την Ελλάδα. Δεν είναι μια περιοχή,
1: ναι.
2: Δεν είναι μια ζώνη, ούτε καν ο νησιωτικός χώρος, ούτε καν ορεινός, είναι τα πάντα. Επομένως, όταν λέμε ότι σε όλες αυτές τις εκτάσεις μπορούμε να χτίσουμε, είναι ουσιαστικά σαν να φτιάχνουμε ένα τεράστιο άρθρο για το τι μπορούμε να χτίσουμε, για το πώς μπορούμε να χτίσουμε ιδιωτικά χωριά στην εκτοσχέδη δόμηση. Και θέλω να συμπληρώσω κάτι, κύριε Τριάντη.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί τώρα το έχω μπροστά μου και το παρακολουθώ. Και με μια έννοια συνδυάζεται. Έχω μπροστά μου την κοινή υπουργική απόφαση στην προχθεσινή για τον τουρισμό. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σα. Αν δεν έπεσε, δείτε αυτήν. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο το οποίο έχει περάσει από διαβούλευση τον Μάιο. Έχει καταδεθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ένα χάρτη διαχείριση του τουρισμού στη χώρα, όπου βγάζει κάποιες κόκκινες ζώνες, λέει δηλαδή ότι η Μύκονος, για παράδειγμα, οι Σκιάθος έχουν φτάσει στο όριό τους, και η Σαντορίνη, και η Νότια Ζάκυνση, νομίζω αυτές οι τέσσερις περιοχές είναι, αλλά όπως βλέπω τώρα το χάρτη, αυτή τη στιγμή τον έχω μπροστά μου, οι πρέσπες.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
7: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
6: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
7: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
8: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
9: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
10: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
11: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Κύριε Βελαβίλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα ενδεχομένως από το Σεπτέμβριο να δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις, να τα ξαναπούμε και για αυτό το θέμα και για άλλα που άπτεται και της επιστημονικής σας ιδιότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλόν υπόλοιπο Αύγουστο να έχετε.
2: Γεια σας κύριε Δηλαδή, γεια σας.
1: Γεια και χαρά.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάδης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας για μισή ώρα ακόμη και ίσως το πιο τρομακτικό από αυτά που σωστά είπε ο κύριος Μπελαβίλας, πέραν δηλαδή των προθέσεων της πολιτείας να χτιστούν όγκοι ακόμα και στον Όλυμπο ή στις Πρέσπες ή στους Δελφούς, είναι το πιο τρομακτικό κατά τη γνώμη μου, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στην κοινωνία που περιμένουν πώς και πώς, μιλώ για μας, για τους ιδιώτες, για τα πρόσωπα, να χτίσουν και εκείνοι. Και σωστά ανέφερε ο κύριος Μπελαβίλας δύο εξαιρετικούς πολιτικούς που ανοίγαν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, τον αείμνηστο Αντώνη Τρίτσι και τον Στέφανο Μάνο, που προσπάθησαν να αναχαιτήσουν αυτή την ιστερία της οικοδομής και της καταστροφής του περιβάλλοντος. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Νεοπαγούς του Αλέξη Τσίπρα, και σας καλωσορίζω κύριε Χατζηγιαννάκη στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τριάντη, να καλησπερίσω και εγώ όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, σας έχω ακούσει κατά καιρούς να εκφράζετε, να διατυπώνετε τις θέσεις του κόμματός σας. Μερικές είναι ανολοκλήρωτες, αλλά είναι ένα καινούριο κόμμα και σιγά σιγά θα διαμορφωθούν. Διάβασα προσεκτικά τη συνέντευξη που δώσατε προσφάτως στην εφημερίδα των συντακτών και επ' αυτών θα ήθελα να πούμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, λέτε ότι το πρόγραμμα της Ελλάς διαμορφώνεται με βάση τις προτάσεις χιλιάδων πολιτών, μελών ή άλλων, που εισφέρουν με τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Δηλαδή, αν υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι σε πολλούς τομείς, πώς αυτά θα αξιοποιηθούν από τις ομάδες εργασίας και δεν θα υποτάσσονται, εντός εισαγωγικών η λέξη, σε κάτι που ήδη προϋπάρχει στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα και των στελεχών του. Δεν ξέρω, μια διευκρίνηση νομίζω ότι απαιτείται.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας πραγματικά, και νομίζω θα είναι και ενδιαφέρουσα και η απάντηση. Καταρχήν, το να μπορέσουν να συγκεντρωθούν, θα συγκεντρωθούν όλες αυτές οι απόψεις, όλες οι γνώμες των ανθρώπων αλλά και όλες οι προτάσεις των ανθρώπων, είναι κάτι δύσκολο εκ των πραγμάτων. Ευτυχώς η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, και το γεγονός ότι επιλέξαμε εμείς για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, ίσως και στα ευρωπαϊκά, το κόμμα να είναι ψηφιακό, να είναι μάλλον υβριδικό, να έχει όμως πολύ σημαντικό άξονα το ψηφιακό κομμάτι του, μας έχει δώσει την ευκαιρία να μπορούμε να συνομιλούμε σχεδόν καθημερινά, να μην υπερβάλλω, ή καθημερινά, αλλά σε εβδομαδιαία βάση, με αρκετές χιλιάδες ανθρώπους. Ήδη τη στιγμή που φτιάχτηκε η πλατφόρμα, ήθελε για να αρχίσει να προσαρμόζονται και οι άνθρωποι που δεν δουλεύουν μέσα από το κόμμα και να γίνουν και κοινωνοί και τα μέλη μας, ήθελε περίπου 1,5 μήνα. Αλλά τον τελευταίο μήνα έχουμε αρχίσει, έδωσε και μια διαδικτυακή, όχι συνέντευξη, μια διαδικτυακή συγκέντρωση και συνομιλία με μέλη μας, είχε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, και από εκείνη τη μέρα και μετά περίπου 6-7 χιλιάδες μέλη μας έχουν μπει μέσα, αλληλεπιδρούν, στέλνουν τις προτάσεις τους, συλλέγονται από τους εθελοντές και από όλους εμάς, και προσπαθούμε όλα αυτά τα κομμάτια να δούμε ποια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Επίσης, ναι, πολύ σημαντικό σε αυτό δεν είναι μόνο οι δυνατότητες μας δίνει τεχνολογία και το πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε, είναι και η διάθεση η δική μας και του Αλέξη του Τσίπρα αλλά και όλων εμάς, να μην πάμε σε πεπατημένες και σε κάτι που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά να ακούσουμε ενδιαφέρουσες προτάσεις. Αυτό νομίζω έχει να κάνει και με τον ίδιο το χαρακτήρα του ίδιου του πρόεδρου μας, του Αλέξη του Τσίπρα, ο οποίος σας διαβεβαιώ ότι είναι ένας άνθρωπος που ακούει. Δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει κάτι στο μυαλό του και κολλάει σε αυτό και λέει έτσι θα προχωρήσουμε, ό,τι και να πει ο Χατζηγιαννάκης, ό,τι και να πει ο Τριάντης. Είναι ένας άνθρωπος που γενικά του αρέσει η συζήτηση, του αρέσει όλη αυτή η διαδικασία του να δημιουργήσουμε, πολιτικές, να δημιουργήσουμε απόψεις και να ακούσουμε, να συνθέσουμε με λίγα λόγια. Οπότε σας πληροφορώ ότι όλο αυτόν τον καιρό συνθέτουμε. Έτσι ήταν και η δημιουργία του Ινστιτούτου, να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, είναι πάρα πολλοί επιστήμονες που δουλεύουν εδώ και μήνες στο Ινστιτούτο, έχουν επεξεργασίες, παίρνουν ευρωπαϊκά δεδομένα, παίρνουν παγκόσμια δεδομένα και αυτά τα θέτουμε στη δημόσια διαβούλευση και ακόμα και απόψεις.
0: Επομένως, έχουμε μπροστά μας, με όσα μας λέτε και τα στοιχεία που παραθέτετε, μια δημιουργική διαδικασία. Εμένα μου έκανε εντύπωση και από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, που λέει τον τελευταίο καιρό, αλλά και οι εκπρόσωποι τύπου κτλ., ότι δίνει ιδιαίτερο βάρος στην οικονομική ανάπτυξη και στην κατάσταση που βρίσκεται το κράτος. Πολλούς μήνες πριν, και επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο, προσωπικά εστίαζα και έλεγα ότι ένα κόμμα που φιλοδοξεί, και δεν αναφερόμουν στην Ελλάς, σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και στο κυβερνόν, αν θέλει να κάνει κάτι ουσιαστικό για τη χώρα, για την πατρίδα, είναι όχι να λέει ότι χρειάζονται και θα δώσουμε τόσα χρήματα για την παιδεία, την υγεία κτλ. Αυτό πρέπει να γίνει, αλλά από κάπου πρέπει να βρει τα χρήματα. Και θα τα βρει μέσα από την οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις από δικούς μας και από ξένους και με τον πρωτογενή τομέα στον οποίο όλοι αναφέρονται, αλλά όμως δεν είδα πουθενά ένα συγκεκριμένο συγκροτημένο σχέδιο. Δεν ξέρω αν αυτό που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου τα εμπεριέχει αυτά.
1: Κύριε Τριάντη, όντως τα λέγατε. Επειδή σας διαβάζω τακτικά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όντως τα έχετε πει σε ανύποπτο χρόνο και είναι όμως αυτό που στην πραγματικότητα όλους εμάς τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει, το πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία η οποία θα είναι δικαιότερη και θα απευθύνεται στη συντηρητική πλειοψηφία και θα δίνει λύσεις στη συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου μας, προφανώς και μας απασχολεί. Αυτή την αφετηρία έχουμε ξεκινήσει και πραγματικά αυτό το πρόγραμμα που προσπαθούμε να παρουσιάσουμε ακριβώς έχει επικεντρωθεί σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα αυξήσουμε την πίτα, αυτό που λέμε. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε όλο το παραγωγικό μοντέλο, πώς θα δημιουργήσουμε μία ανασυγκρότηση, ένα σοκ επενδυτικό, αλλά το οποίο δεν θα κατευθύνεται στις μονοθεματικές που δυστυχώς η ελληνική οικονομία τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, είπατε πριν στη συνομιλία που είχατε με τον κύριο Μπελαβίλα για την οικοδομή, δεν μπορεί να είναι μια υγιής οικονομία η οποία θα απευθύνεται στη μεγάλη της πλειοψηφία και θα μπορεί να δημιουργεί προοπτικές για τη μεγάλη της πλειοψηφία να είναι μονοθεματική στον τουρισμό και στο real estate. Εμείς πρέπει να προτείνουμε, και νομίζω αυτό θα προτείνει και με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, κοστολογημένες και στο πώς θα μπορέσουμε αυτό το αναπτυξιακό σοκ να το διοχετεύσουμε στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, σε παραγωγικούς τομείς οι οποίοι θα μπορέσουν πραγματικά να αλλάξουν το μοντέλο της χώρας και να δημιουργήσουν
0: κάτι καλύτερο. Θα περιμένουμε λοιπόν
1: την
0: Δευτέρα Σεπτεμβρίου, στις 2 Σεπτεμβρίου θα είναι το πρόγραμμα της Ελλάς. Έχω μία ευθεία ερώτηση και παρακαλώ να μου απαντήσετε. Στη συνέντευξη που δώσατε μιλήσατε για μια νέα ηθική στην πολιτική και είπατε ότι τα χρήματα μέχρι τώρα καταλήγουν σε συγκεκριμένες λιγοστές τσέπες. Σε ποιες τσέπες καταλήγουν?
1: Εντάξει κύριε Τριάντη, νομίζω ότι όποιος ασχολείται λίγο με τη δημόσια διοίκηση, την επιχειρηματικότητα και όλο αυτό το κομμάτι καταλαβαίνει ότι είναι πολύ λίγες αριθμητικά, όχι μόνο τα κομμάτια που διοχετεύονται απευθείας από τις δημόσιες δαπάνες, δηλαδή δημόσια έργα, δημόσιες προμήθειες που δυστυχώς είναι ελάχιστες οι εταιρείες αυτές που παίρνουν τη μεγάλη πίτα, αλλά ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, έτσι όπως είναι διαφρωμένη η δική μας κοινωνία, η δική μας οικονομία μάλλον, πάρα πολλές, τουλάχιστον το πολύ μάλλον το 1% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι αυτές οι οποίες επωφελούνται με πάνω από 30% των καθαρών κερδών της χώρας μας. Αυτό καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι μια παγκόσμια δυστυχώς εικόνα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί το 1% των επιχειρήσεων στην ουσία να επωφελούνται από ένα στρεβλό σύστημα.
0: Πρέπει τα χρήματα, ωραία, τα χρήματα αυτά επενδύονται από τους συγκεκριμένους λίγους ή πάνε στις τσέπες τους χωρίς να έχει υπάρξει έργο, ή μια δίδυμη ερώτηση συμβατή, μήπως θα μπορούσε η πολιτεία να δώσει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα περισσότερα έρχονται μέχρι τώρα τουλάχιστον, και σε άλλους τομείς και όχι μόνο στους συγκεκριμένους, στους λίγους, στους οποίους και εσείς αναφερθήκατε πριν από λίγο.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης καταρχήν ήταν μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Θέλει μια ολόκληρη εκπομπή να κάτσουμε να συζητήσουμε, επειδή έχω δουλέψει πολύ με το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς όλα τα λάθη που έγιναν και όλες οι στοχευμένες πολιτικές. Γιατί γίνανε και τα, έχουμε δυστυχώς και τα δύο. Έχουμε και λάθος στοχεύσης, αλλά έχουμε και στοχευμένες πολιτικές, οι οποίες ακριβώς απευθύνονταν στο πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για όφελος πολύ λίγων, πάρα πολύ λίγων επιχειρήσεων. Αλλά αυτό δυστυχώς ήταν μια χαμένη ευκαιρία, η οποία δεν θα μπορέσει να προσδώσει και νομίζω τα αποτελέσματα κάτι στην ελληνική οικονομία, και δυστυχώς τα αποτελέσματά της φοβάμαι, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που χρησιμοποιήθηκαν, θα φανούν τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή πώς θα αλλάξει η ισορροπία των επιχειρήσεων, της συντηρητικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων, εις βάρος αυτών των επιχειρήσεων, από αυτές οι οποίες υποφελήθηκαν από ένα Μάλιστα. τόσο μεγάλο πακέτο στήριξης.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ως πολίτης αυτής της χώρας απαιτώ από το κόμμα σας, από το ΠΑΣΟΚ, από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, έναν κατάλογο. Δεν είναι τόσο να κατονομαστούν οι εταιρείες, αλλά αν επενδύθηκαν αυτά τα χρήματα ή τι θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, στο πρόγραμμα μεθαύριο που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, θα περίμενα ή περιμένω να δω κάτι ανάλογο. Αλλά θέλω να κλείσω με κάτι άλλο, το οποίο ασφαλώς συζητείτε και εσείς απαντήσατε στη συνέντευξη αυτή. Μιλώ για τη χρηματοδότηση της Ελλάς και αναφερθήκατε με έναν ξένο όρο στο crowdfunding. Ότι τα χρήματα προέρχονται από τον απλό κόσμο, από εισφορές, και επικαλεστήκατε το παράδειγμα του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Μαμντάνη. Μήπως είναι λίγο, δεν θα έλεγα διάτρητη, αλλά είναι μια βολική ευκολία να επικαλεστείς τον κόσμο από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία?
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Ναι, ναι. Πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε σε πλήρη ανάρτηση των οικονομικών στοιχείων της Ελλάς. Πόσοι άνθρωποι, μάλλον όχι συγκεκριμένα, θα πούμε ποιοι είναι, γιατί έχουμε τα προσωπικά δεδομένα και
0: Φυσικά.
1: Γιατί ο καθένας που βάζει από το δικό του το υστέρημα προσφέρει σε κάτι το οποίο πιστεύει. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα τον. Αλλά θα πούμε ακριβώς, θα προχωρήσουμε σε μία. Νομίζω πρωτοποριακή για τη χώρα μας διαφανή διαδικασία ενημέρωσης όλων των πολιτών, όχι μόνο των μελών μας, στο τι χρήματα μπαίνουν νομίζω σε καθημερινή βάση. Οπότε αναμένετε λίγες μέρες και θα δείτε ότι εμείς, επειδή δεν θέλουμε απλά να το λέμε σε λόγια, αλλά θέλουμε να το κάνουμε και πράξη, αυτό που θα εμφανίσουμε δεν θα έχει ξαναγίνει, και νομίζω, ελπίζω, να αποτελέσει και μια απαρχή όλα τα κόμματα να ακολουθήσουν τέτοιες διαδικασίες διαφάνειες για τα οικονομικά τους.
0: Μία τελευταία υποερώτηση θα έλεγα, γιατί είναι στο ίδιο θέμα. Ανάμεσα στον κόσμο που δίνει τον οβολό του, λίγα ή περισσότερα χρήματα, υπάρχουν και επιχειρηματίες μικροί ή μεγαλύτεροι που εισφέρουν?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. Επειδή υπάρχει ο τραπεζικός λογαριασμός, ο οποίος έχει ανοιχθεί από λίγες μέρες μετά την ίδρυση του κόμματος, ναι. Το ποιος μπαίνει, επειδή υπάρχει εκλογική νομοθεσία, δεν μπορεί κανένας να δώσει πάνω από κανένα φυσικό πρόσωπο, μόνο φυσικά πρόσωπα μπορούν να δίνουν, και πράγματι μόνο φυσικά πρόσωπα έχουν δώσει και σε εμάς. Έχουμε δώσει όλοι, να σας πω την αλήθεια. Εγώ έχω συνεισφέρει, έχει συνεισφέρει ο αδερφός μου, έχουν συνεισφέρει φίλοι μας, έχουν συνεισφέρει σύντροφοι. Έχουμε συνεισφέρει ό,τι μπορούμε όλοι για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη νέα κατάσταση. Αλλά δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά του ή το επάγγελμα του κάθε ανθρώπου από αυτούς που έχουν μπει, γιατί έχουν μπει αρκετές δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν βάλει από λιγότερα έως περισσότερα. Υπάρχει ταβάνι από την εκλογική νομοθεσία. Κανείς δεν μπορεί να βάλει πάνω από 20.000 σε κανένα κόμμα. Και δεν νομίζω να έχει βάλει. Κανείς δεν νομίζω να έχει βάλει και τόσα χρήματα. Οπότε πιθανολογώ ότι κάποιοι μικροεπιχειρηματίες υπάρχουν, ναι, αλλά
0: ασφαλώς,
1: θα βάλω τον προσωπικό του λογαριασμό. Γιατί
0: δεν μπορεί να αποκλείσεις οποιονδήποτε θέλει να εισφέρει, προς Θεού, δεν είπα αυτό το πράγμα.
1: Όχι, είναι ανοιχτό, υπάρχουν οι καταγραφές στο κόμμα, θα φαίνονται και θα είναι τα στοιχεία διαθέσιμα. Θα φαίνεται τι σας λέω. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία που δεν έχει ξαναγίνει και σας λέω, ελπίζω να αποτελέσει και πιλότο και για τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθήσουν τέτοιες συνθήκες διαφάνειας.
0: Περιμένουμε και θα τα δούμε και θα τα κρίνουμε ανάλογα, όπως έχουμε υποχρέωση. Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιαννάκη, για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Ελπίζω
1: και
0: να,
1: πολύ, κύριε,
0: να τη βρουν δημιουργικοί και οι ακροατές μας. Λοιπόν, καλόν υπόλοιπο Αύγουστο εύχομαι.
1: Επίσης, σε όλους τους ακροατές. Να είστε
0: γεια
1: καλά.
0: Σας, διαφημίσεις.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, είστε στον Αλφα Radio, Γιάννης Τριάντης είναι μαζί σας και θα είναι για λίγα λεπτά ακόμα και ακούμε την υπέροχη Σουζάνα Μπάκα από το Περού, μια αξιόλογη τραγουδοποιός, τραγουδίστρια κτλ. Η οποία είχε χρηματίσει και υπουργός πολιτισμού στο Περού.

0: Σουζάνα Μπάκα λοιπόν, μια αξιόλογη παρουσία στο χώρο του πολιτισμού, στη μουσική. Υπήρξε, όπως σας είπα, και υπουργός πολιτισμού παλιά στο Περού. Και τώρα ο καλός ο λόγος μας.
1: Ο καλός ο λόγος.
0: Αν εξαιρέσεις όσα είπαμε, ξέρω εγώ, η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, τα καθημάς με τις υποκλοπές ή αυτά που συζητήσαμε και με τον κύριο Μπελαβίλα και με τον κύριο Χατζηγιαννάκη, ένα θέμα με συγκίνησε μέσα στο τριήμερο διαβάζοντας τα εξής. Ο τίτλος ήτανε, έλεγε τα εξής: «Με λένε αγράμματο και βλάχο». Και δίπλα, ένας νεαρός πέρασε το πανεπιστήμιο αλλά τον κέρδισε το Μαντρί στην Αργολίδα. Ο Χάρης λοιπόν, δεν αναφέρεται το επώνυμό του, πέρασε το Πανεπιστήμιο των Αθηνών αλλά δεν θέλησε να πάει εκεί και έμεινε στο χωριό του, στα πρόβατά του, και ο ίδιος σε ένα site, Αργολίδα Planet λέγεται, εκεί το βρήκα, είπε: «Όταν πέρασα όλοι μου έλεγαν να φύγω, μου έλεγαν ότι τώρα ανοίγεται μπροστά ο δρόμος μου. Εγώ όμως σκεφτόμουν το χωριό, τα ζώα, τα βουνά, τη ζωή εδώ. Ίσως κάποιος στην πόλη να μην μπορεί να το καταλάβει. Για μένα όμως αυτός ήταν ο δρόμος μου». Το βρήκα εξαιρετικό και συγκινητικό αλλά και πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά δεν έχει κανείς την απέτηση από τα παιδιά της πόλης, και από τα παιδιά μου για παράδειγμα, να σκέφτονται έτσι. Λοιπόν, λέει παρακάτω αυτό το παιδί ότι έχει βρεθεί ανάμεσα σε ανθρώπους εκεί του χωριού και οι οποίοι τον έκριναν αρνητικά. Λέει τα εξής: «Έχει τύχει να με πουν αγράμματο, να με πουν βλάχο επειδή έχω πρόβατα. Στην αρχή νευρίαζα. Μετά σταμάτησα να ασχολούμαι. Το ότι κάποιος δουλεύει με ζώα δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει γράμματα, ότι δεν σκέφτεται ή ότι δεν έχει όνειρο». Δεν ξέρω, αυτό το παιδί χωρίς καμία προσπάθεια να δείξει ότι αυτός υπερέχει έναντι άλλων οι οποίοι θα περάσουν το πανεπιστήμιο και μετά θα γίνουν υπάλληλοι δημόσιοι ή θα είναι άνεργοι, καμία τέτοια σκέψη δεν κυκλοφορεί στο είναι του. Να η απόδειξη. Λέει τα εξής: «Δεν θεωρώ καλύτερο τον εαυτό μου από κάποιον που σπούδασε, αλλά ούτε θεωρώ ότι κάποιος που φοράει κουστούμι είναι καλύτερος από μένα. Η δουλειά δεν ντροπιάζει κανέναν. Εγώ βγάζω το ψωμί μου από τα ζώα μου και κοιμάμαι ήσυχος». Και κλείνω το με το εξής ό,τι αφορά αυτό το παιδί από την Αργολίδα. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος: «Με το πανεπιστήμιο σκέφτεσαι μήπως αργότερα, αναρωτιέσαι πού θα βρισκόσουν σήμερα αν είχες φύγει και δεν έμενες στο χωριό με τα πρόβατά σου?» Και απαντάει: «Φυσικά και το έχω σκεφτεί, άνθρωπος είμαι. Μπορεί αν είχα πάει και να είχε κυλήσει διαφορετικά η ζωή μου, δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι σήμερα ξυπνάω σε έναν τόπο που αγαπάω, έχω τη δουλειά μου και τους ανθρώπους μου κοντά. Για μένα και αυτό είναι πλούτος. Πλούσιος δεν είναι μόνο αυτός που έχει πολλά λεφτά». Διαβάζοντας αυτή τη συνέντευξη, και ομολογώ ότι συγκινήθηκα, σκέφτομαι πόσοι εμείς της πόλης, διανοούμενοι πανεπιστημιακοί δημοσιογράφοι, λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας, και αυτό το παιδί μέσα σε λίγες φράσεις αποτυπώνει ένα όραμα ζωής που θα ήταν για όλους μας, για όλη τη χώρα, για τους νέους ανθρώπους, να μην ακολουθήσουν την πεπατημένη των πανεπιστημίων αλλά να δούνε την τεχνική εκπαίδευση ή να πάνε στα χωριά τους όσοι μπορούν, και να, όχι για να κάθονται στα καφενεία, τα καφενεία είναι υπέροχα, ειδικά αν υπάρχουν πλατάνια και νερά είναι μια χαρά, αλλά να κάνουν κάτι νέοι άνθρωποι, να εισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας με τον τρόπο τους και να αντιμετωπιστεί όσο γίνεται η συρρήκνωση δραματική της επαρχίας μας. Λοιπόν, Τα υπόλοιπα όσα μείνουν θα πούμε αναλυτικά και για την κυρία Καριστιανού αύριο και για τα υπόλοιπα. Έχουμε χρόνο μέχρι την Παρασκευή που θα είμαστε εδώ. Εσείς θα μείνετε στον Α, ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με τις ειδήσεις και μετά για ένα δίωρο ο αγαπητός μου Νικόλας Καμακάρης. Με τι θα σας αποχαιρετήσουμε? Με ένα συγκρότημα που μου άρεσε από παλιά πάρα πολύ, από τις δυνάμεις του Αιγαίου. Και όταν σκέφτομαι αυτό το συγκρότημα, λέω δεν είναι τυχαίο που μερικοί άνθρωποι επιλέγουν για το site που έχουν, για τα συγκροτήματα που φτιάχνουν, δεν είναι τυχαίες αυτές οι επιλογές. Ξεπηδάει από μέσα τους μια επιθυμία που σημαίνει ότι είναι προϊόν έγνοιας, ενδιαφέροντος και ικανοτήτων. Λοιπόν, με τις δυνάμεις του Αιγαίου θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Διακοπές δεν χρειάζεται να πας μακριά.
1: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
0: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
0: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
1: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
0: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
1: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
0: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Με λισότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
6: Καταστροφικών πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές ημερησίως κατά μέσο όρο την αντιπυρική περίοδο. Στον Κουβαρά Αττικής μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη της φωτιάς. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στην θέση Κλέφτη, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Έχουν κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο και 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων. Σε κινητοποίηση Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στα Δημαρχεία υποβολή αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, διαβεβαίωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς κρατική στήριξη. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο σαρακίνικο της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας έχουν κληθεί ο πιλότος και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, οι οποίοι μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας επανεξετάζει την νομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Σύμφωνα με το ισχυρό πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Πάτρα. Το παιδί φέρεται να έπεσε στο μπαλκόνι του σπιτιού, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Την πτώση του παιδιού ανέκοψε δέντρο που βρισκόταν στο σημείο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στην Κρήτη μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης ανήλικος που κατανάλωσε αλκοόλ κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Συνελήφθη ο 43χρονος κηδεμόνας του ανηλίκου, καθώς και ένας 46χρονος που φέρεται να ήταν ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για σωματική βλάβη και παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου. Σε εξέλιξη αιτήσει συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητα από το άφημί τους. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τεχεράνη δεν εξετάζει επί του παρόντος την επιβολή τελών στα πλοία για την διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ, επισήμανε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Υποστήριξε ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εξαρτάται πλέον από την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας αναχέτησαν και κατέστρεψαν 456 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 39 τραυματίστηκαν στο Τατανστάν. Η επίθεση είχε ως στόχο βιομηχανική πόλωση απόσταση 1.600 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκινά σήμερα στο Μπέρμιγχαμ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, με την Ελλάδα να στέλνει τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της. Σε μισή ώρα, ο προκριματικός του μήκους για τον Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
14: Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο. Time, weather, and...

Ρή του 15 Αύγουστου, της μεγάλης ημέρας για την Ορθοδοξία. Βρισκόμαστε εδώ, στον αέρα του Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή δύναμη. Περισσότερο η ευχή αφορά εκείνους που είναι ακόμα πίσω, είναι ακόμα στην δουλειά και έχουν μπροστά τους το κομμάτι των διακοπών. Και φυσικά καλά να περάσετε όσοι αυτή την εβδομάδα, γιατί είστε πάρα πολλοί εκείνοι που μέσα σε αυτή την εβδομάδα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, την Παρασκευή, βία το Σάββατο, θα φύγετε για κάποιον προορισμό εδώ εντός μάλλον συνόρων, γιατί έχουμε και τα πανηγύρια φυσικά, που, στα οποία έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία ως λαός. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάν είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο έως τις 3 ο Νικόλας Καμακάρης, στο θερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio 989. Φυσικά και εσείς εδώ σταθεροί, επαναλαμβάνω, όσοι έχετε απομείνει στο κλινονάστη, αλλά και από άλλες περιοχές όπου αναμεταδίδεται το πρόγραμμά μας. Περιμένουμε τις καλησπέρες σας, τις ευχές σας, τις εμπειρίες σας από τις θερινές διακοπές, εάν έχουν ξεκινήσει, τις προσδοκίες σας, εάν αυτές βρίσκονται προσεχώς. Ο Νερπαπάκι, alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε και πιο προσωπικά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, έχουμε φυσικά το πονοκέφαλο και την αγωνία με τις πυρκαγιές. Σας μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην πιο δύσκολη περίοδο σε ό,τι αφορά σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε ιδιαίτερες συνθήκες που είναι και υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι. Είναι βελτιωμένη η εικόνα του φωτιάς εκεί στον Κουβαρά. Ακούσατε την νωρίτερα και από το δελτίο των ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Η πυροσβεστική ενημέρωνε ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει οριοθετηθεί. Εκλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής και εκεί επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Γύρω στις 8 ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός. Αποφασίστηκε προληπτική εκένωση της ευρύτερης περιοχής του οικισμού με κατεύθυνση προς τα Καλύβια. Ευχόμαστε και ελπίζουμε στο όσο περνάει η ώρα η πυροσβεστική να κάνει πρόοδο στην οριοθέτηση αυτής της φωτιάς και στην τελική της κατάσβεση. Φυσικά υπάρχει μια μεγάλη πληγή για όλους μας από τις προηγουμένες ημέρες και αυτή τη μεγάλη καταστροφή σε Βιωτία και Αττική. Πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τραγικός απολογισμός από αυτή την μεγάλη φωτιά. Στο ίδιο έργο θεατές έχουμε συνηθίσει και τα λέμε κάθε καλοκαίρι για τον εφιάλτη των πυρκαγιών, που φυσικά γίνεται όλο και πιο τρομακτικός όσο περνάνε τα χρόνια και υπάρχουν και ιδιαίτερες αντίξωες συνθήκες της κλιματικής κρίσης. Στην ειδησιογραφία σήμερα και η είδηση του θανάτου του Νίκου Καλογερόπουλου, ενός καλλιτέχνη, ηθοποιού, ποιητή, μουσικού, ενός πολύ ιδιαίτερου προσώπου, ενός πολύ ιδιαίτερου ανθρώπου στον χώρο της τέχνης, που νομίζω ότι όσο κι αν κάποιοι δεν ασχολούμαστε, εν πάση περιπτώσει ιδιαίτερα μετά της τέχνης, νομίζω ότι όλοι κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μας τον είχαμε ως πραγματικά έναν ασυμβίβαστο καλλιτέχνη, και έτσι θα παραμείνει, αν μη τι άλλο, σε πολύ αρκετά νέος, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Μια πολύ ιδιαίτερη μορφή της τέχνης μας, του πολιτισμού μας, που νομίζω ότι αφήνει το στίγμα του, επαναλαμβάνω, ακόμα και σε εκείνους που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το του θεάτρου, του κινηματογράφου ή της μουσικής. Λοιπόν, στα της κίνησης φυσικά δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Είναι γενικά ήρεμα τα πράγματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αυτές τις ημέρες, και όσο πλησιάζουμε προς το 15 Αύγουστο θα γίνονται ακόμα περισσότερο. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχετε την ίδια κοινή διαπίστωση, ότι δεν έχει αδειάσει η Αθήνα όπως άλλες χρονιές, και νομίζω ότι αυτό χρόνο με το χρόνο φαίνεται όλο και περισσότερο. Οι δικές μας γενιές ίσως προλάβαμε και την Αθήνα, ειδικά
τις εβδομάδες μπρος πίσω.

από το 15 Αύγουστο να είναι εντελώς άδεια, να μην βρίσκεις περίπτερο το κλασικό να πάρεις τσιγάρα, να μην βρίσκεις κάτι ανοιχτό για να καθίσεις για καφέ. Νομίζω πως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο και ο τουρισμός που έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η Αθήνα είναι και ένας σταθμός για πολλούς τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν τα ελληνικά νησιά ή άλλες τουριστικές περιοχές. Όμως νομίζω ότι και πάρα πολλοί είμαστε και οι ντόπιοι. Ντόπιοι, σε πολλά εισαγωγικά, έτσι. Οι κάτοικοι αυτής της πρωτεύουσας που δεν έχουν φύγει για διακοπές ή έχει μικρύνει αρκετά αυτό το διάστημα που φεύγουν από το κλινόν, το λεγόμενο κλινονάστη, για κάποιον προορισμό. Γενικά, πολλοί κόσμος πίσω και νομίζω ότι αυτή η διαπίστωση είναι κοινή. Δεν λείπει τόσος πολλοί κόσμος όπως άλλες χρονιές. Φυσικά, τα συμπεράσματα θα βγουν στο τέλος της τουριστικής σεζόν, αν και έχουμε ήδη μία πρώτη εικόνα από όσα λένε οι αρμόδιοι φορείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: 94,7.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
4: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τοτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
9: Σύνδεση με Alfa Radio 98,9.
10: Είχαμε 5 από φως, ήταν ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7. Υπάρχει μια μικρή εξασθένιση. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή αύριο θα φτάσει 35 με 37 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η πρόγνωση του καιρού για σήμερα και για αύριο. Να ξέρετε πώς θα πορευθείτε. Φυσικά προσοχή λίγο με τη ζέστη. Δεν είμαστε σε συνθήκες καύσωνα, ωστόσο θέλει μία προσοχή και να μην καταπονούμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τις πρώτες καλημέρες, καλησπέρες επί προσωπικού. Θέλω την άποψή σας για το αν και κατά πόσο τελικά έχει αδειάσει η Αθήνα. Αν εσείς διαπιστώνετε διαφορές, γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε που ζούμε σε αυτή την πόλη και εμείς καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην κίνηση, στη γειτονιά μας, στο καθιερωμένο μας δρομολόγιο, τι αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα κτλ. Σαφέστατα η κατάσταση δεν μπορεί να είναι όπως είναι, ξέρω εγώ, τον Απρίλιο ή τον Ιανουάριο. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι είναι όπως, όπως είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στις αρχές του Αυγούστου. Βλέπεις βέβαια, να πούμε λίγο και για του συναφιού μας, τα ρεπορτάζ κλασικά, το πρώτο θέμα στα δελτία είναι η έξοδος, ξέρω εγώ, αυτές τις ημέρες. Φεύγουν οι αδειούχοι του 15 Αύγουστου. Υπάρχουν και αυτά τα δημοσιογραφικά κλισέ που χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι στις ειδήσεις. Αδειάζει το κλεινό ναύτη, αυτό κτλ. Η αλήθεια είναι, θα μου επιτρέψετε, γιατί τα έβλεπα προχθές, ήταν την Παρασκευή που ήταν, ξέρετε, η τελευταία ημέρα για πολλούς εργάσιμοι και σαφέστατα έφυγαν πολλοί. Πολλοί ταξίδευσαν με τα καράβια, πολλοί στα κτέλ με αυξημένα δρομολόγια, απληρότητες, ιστορίες. Έβλεπα λοιπόν κάποια στιγμή τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που και έλεγαν, ξέρω εγώ, με βάση την ενημέρωση που έχουμε και από την τροχέα, τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα πέρασαν από τα διόδια Αφιδνών, τόσες από τις Ελευσίνες, φυσικά στις δύο εθνικές οδούς. Για κάποιους που έφευγαν με το αυτοκίνητο. Επειδή όπως ξέρετε, εγώ είμαι στις ειδήσεις όλα τα χρόνια σχεδόν που είμαι στο χώρο, έχω περάσει, έχετε όπως καταλαβαίνω, έχω γράψει άπειρες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το εξωδικό. Τα νούμερα, αν θυμάμαι ήταν 31.000 αυτοκίνητα την Παρασκευή, τα νούμερα αυτά είναι πολύ κατώτερα από παλαιότερα. Είναι πολύ πιο μικρά από παλαιότερα. Γιατί σας λέω, στο βάθος των χρόνων έχουμε παρακολουθήσει 15 Αύγουστους και 15 Αύγουστους, εξόδους και εξόδους, τριήμερα και τριήμερα. Τα νούμερα θεωρώ πως είναι πολύ κάτω από αυτά που ήταν παλαιότερα χρόνια. Και αυτό έρχεται και κολλάει και με τα σχετικά στοιχεία για το πόσο οι Έλληνες θα πάνε διακοπές κτλ. Ας μην γινόμαστε συμμορία της μιζέρια, σας πάμε σε διαφημίσεις.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην Αλφα Radio 989. Καλοκαιράκι. Εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο. Το 10 Αυγούστου σήμερα. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Εάν είναι μπροστά σας οι διακοπές, ευχόμαστε να πάνε τέλεια. Εάν είστε ήδη διακοπές, φυσικά να περνάτε όσο καλύτερα γίνεται με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Εάν έχουν μείνει πίσω και δεν υπάρχει άλλη έτσι, ανάσα το επόμενο διάστημα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ευχόμαστε να έχετε φορτίσει τις μπαταρίες σας για να αντιμετωπίσετε τα όσα έχουμε μπροστά μας. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ανησυχήσω κανέναν, έτσι με παρεξηγήσετε. Λοιπόν, τρόπο επικοινωνίας, onerpapaki@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Να πούμε τις πρώτες καλησπέρες στην Έφη, στον Τίμο, στη Γεωργία, στο Δημήτρη, στο Μάκη, στην Εύη και στην Τίνα που έχουν μπει στην παρέα εδώ με την καλησπέρα τους. Ο Στάθης επίσης από τους σταθερούς. Το καλοκαίρι έχει καταντήσει χειρότερη εποχή του χρόνου μας, λέει ο Στάθης. Αλήθεια, γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν ιδρύει φορέα προστασίας από τις πυρκαγιές στα πρότυπα του ΟΑΣΠ ή γιατί δεν έχει επανδρώσει τη διστασική υπηρεσία με στόχο τον καθαρισμό των δασών όλο τον χρόνο. Δεν υπάρχουν λεφτά ή μήπως συντρέχουν άλλοι λόγοι. Αυτή η υπόθεση με τη δασική υπηρεσία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα που πλανάται πάνω από την υπόθεση πυρκαγιές, αντιπυρική περίοδο, προστασία των δασών κτλ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες και με γνώση του αντικειμένου διατυπώνουν αυτό το ερώτημα και ουδείς παίρνει μια σοβαρή απάντηση. Είτε δημοσιογράφος, είτε επιστήμονας του χώρου, είτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί έχει αποψηλωθεί η δασική υπηρεσία και γιατί δεν γίνεται δουλειά στον τομέα της πρόληψης. Μία πολύ εύκολη, δεν ξέρω, απάντηση θα μπορούσε να είναι ότι είναι μεγαλύτερες οι μίζες σε ό,τι αφορά στην καταστολή. Εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε και εμείς συνέχεια, γιατί καταλαβαίνετε το θέμα των πυρκαγιών, έστω κι αν έχουν σβήσει, όπου έχουν σβήσει, και είναι νομίζω ένα από τα σημαντικότερα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και θα αντιμετωπίσει και τα επόμενα χρόνια σίγουρα. Και νομίζω ότι δεν έχουν πάρει απολύτως τα σοβαρά η πολιτική μας ταγή ή δεν τους ενδιαφέρει, θα το πω έτσι πολύ κοινικά. Μάλιστα τώρα έβλεπα πρόσφατα με αφορμή τη μεγάλη καταστροφή στο Πορτογερμενό και κάποιες παλαιότερες δηλώσεις του νυν πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι ήταν την εποχή που ήταν αντιπολίτευση ή εν πάση περιπτώσει την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης που υποτίθεται ότι έβαλε μπροστά όλη αυτή την δουλειά που έχει γίνει για το επιτελικό κράτος, για να στελεχωθεί, για να γίνει πιο αποτελεσματικό, για και τα λοιπά, όλο αυτό που μας έχουν περιγράψει όλα αυτά τα χρόνια, δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς στην πράξη. Και έλεγε ότι θα είμαστε ασυγχώρητοι, αφού ξέρουμε τα δεδομένα, θα είμαστε ασυγχώρητοι αν καίγονται. Τα λέω περιφραστικά τώρα, δεν λέω ακριβώς τις δηλώσεις, ενδεχομένως να τις βρούμε να τις παίξουμε. Θα είμαστε ασυγχώρητοι. Δεν ξέρω αν ισχύει, αν το νιώθει και τώρα ο Πρωθυπουργός αυτό, με τις 110.000 στρέμματα καμένα σε έναν παράδεισο εδώ στην Αττική. Έχει χάσει η Αττική, νομίζω, περίπου το 40% των δασών της. Όχι μόνο τα τελευταία 7 χρόνια, να μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά τα πράγματα νομίζω ότι πάνε όλο και χειρότερα και δεν είναι η καραμέλα της κλιματικής κρίσης. Υπάρχει η κλιματική κρίση, έτσι, αλλά δεν είναι νομίζω επαρκής λόγος για τόσο μεγάλη καταστροφή. Που υπάρχουν και άλλου καταστροφές. Και στη Γαλλία είδαμε τι συμβαίνει, και στην Ισπανία, στον Καναδά, παντού. Σαφέστατα υπάρχει κλιματική κρίση. Εμείς όμως οφείλουμε να προετοιμαστούμε, γιατί γνωρίζουμε. Καλησπέρα και στο Φώτη. Έχει φύγει ο κόσμος, λέει, όχι όμως όπως άλλα χρόνια. Φαίνεται στο δρόμο. Από εκεί το καταλαβαίνεις, από τη γειτονιά σου. Όταν κάθεσαι στο μπαλκόνι 10, 11, 12, 13 Αυγούστου και παλιότερα, αν σου είχε τύχει αυτό, δεν υπήρχε σπίτι με αναμένο φως και τώρα είναι, ξέρω εγώ, τα μισά σπίτια είναι ο κόσμος στα μπαλκόνια. Από εκεί το καταλαβαίνεις, από το καθημερινό σου δρομολόγιο που πας στη δουλειά, εάν είσαι ακόμα στις εργασιακές υποχρεώσεις. Από τους φίλους και τους γνωστούς που θα αναζητήσεις για να βρεθείτε. Από εκεί το καταλαβαίνεις. Για πείτε μας, έχει αδειάσει η Αθήνα? Αδειάσει, και γιατί όχι?

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
5: Βάση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον επιδημιολόγο και αναπληρωτή καθηγητή επιδημιολογίας στο Πανεπιστημίο Αθηνών, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, να μιλήσουμε για την υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου. Κύριε Μαγιορκίνη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε. Πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος, το ρωτάω ευθέως, κύριε Μαγιορκίνη.
6: Γενικά, ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι κάτι που δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Δεν είναι ικανός να προκαλέσει μεγάλες επιδημίες. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ένας αριθμός κρουσμάτων, όπως έχουμε κάθε χρόνο, αποδεδειγμένα από το 2010 και μετά στην Ελλάδα, θα πρέπει να αναμένεται.
5: Πριν από το 2010 δεν είχε εμφανιστεί αυτός ο ιός εδώ στη χώρα μας.
6: Κοιτάξτε, δεν έχουμε στοιχεία επαρκή για να πούμε ότι δεν υπήρχε, αλλά σίγουρα η πρώτη μεγάλη έξαρση, η οποία ξεκίνησε κεντρική Μακεδονία, καταγράφηκε το 2010. Έγιναν κάποιες μελέτες για να δούνε εάν ο πληθυσμός είχε αντισώματα στο παρελθόν και φαίνεται ότι είχε. Άρα υπήρχε και πριν από το 2010, απλά μάλλον δεν γινόταν διερεύνηση για να ανοιχνευτεί ο ιός στους ασθενείς.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχει τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός και των κρουσμάτων και των ανθρώπων που ενδεχομένως καταλήγουν κτλ.
6: να σας πω, δεν βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη αύξηση. Υπάρχει μια διακύμανση από χρονιά σε χρονιά, βλέπουμε αυξομοιώσεις, αλλά δεν έχουμε σταθερή αύξηση. Αυτό που είδαμε φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές είναι η έντονη δραστηριότητα που βλέπουμε στην Αττική και συγκεκριμένα στην Ανατολική Αττική.
5: Ναι.
6: Ο ιός κάθε χρόνο φαίνεται ότι είχε ένα, να το πω έτσι, την περιοχή όπου είχε μεγαλύτερη δραστηριότητα, το επίκεντρο να το πούμε έτσι με απλά λόγια, ήταν η Θεσσαλία, κεντρική Ελλάδα. Φέτος για πρώτη χρονιά βλέπουμε το μερίδιο του Λέοντος να είναι στην Αττική. Και όπως σας είπα, στην Ανατολική Αττική, με κυριότερους πυρήνες στα Σπάτα και το Μαγαρκόπουλο. Με βάση βέβαια και τις αναφορές που παίρνουμε από τον ΕΟΔΗ.
5: Ξέρουμε ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι λόγοι που ευνοούν έτσι, αυτό το γεγονός να παρουσιάζεται περισσότερο σε κάποια περιοχή ο ιός.
6: Κοιτάξτε, ο ιός μεταδίδεται από κουνούπια.
5: Από κουνούπια.
6: Και τα κουνούπια κολλάνε αποκλειστικά από μολυσμένα πτηνά. Δεν μπορεί να το μεταδώσει άνθρωπος στα κουνούπια. Και δεν μεταδίδεται και μεταξύ των ανθρώπων. Οπότε το θέμα ποιο είναι. Πώς βρέθηκαν μολυσμένα πτηνά στην Αττική, ενώ στο παρελθόν δεν υπήρχαν, γιατί τα κουνούπια υπήρχαν. Το πιο πιθανό σενάριο, γιατί το είδαμε αυτό να συμβαίνει σταδιακά από το 2023 και μετά, είναι ότι κάποιο πιθανό ρόλο έπαιξε και η κακοκαιρία Ντάνιελ που έγινε το 2023 και οδήγησε σε μετατόπιση μάλλον και πληθυσμών πτηνών, ναι, προς σε άλλες περιοχές που οδήγησε σε σταδιακή μόλυνση και στην Αττική. Αυτό λοιπόν ο μόνος τρόπος, και αυτό είναι μια υπόθεση, έτσι, δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε, απλά λέμε από το 2010 μέχρι τώρα δεν είχαμε αυτή την εικόνα, είναι η πρώτη φορά που τη βλέπω.
5: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είπαμε ότι σε γενικές γραμμές δεν είναι, υπάρχει λόγος ανησυχίας. Όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, κύριε Μαγιορκίνη.
6: Ναι, να πούμε ότι μόνο ένα στα 140 άτομα που θα κολλήσουν θα έχουν τη βαριά εικόνα, δηλαδή την εγκεφαλίτιδα. Οι υπόλοιποι θα το περάσουν κυριολεκτικά στο πόδι, δηλαδή δεν θα έχουν καθόλου συμπτώματα ή θα έχουν πολύ ήπια συμπτώματα μιας ιωσούλας που δεν θα τους βάλει σε σκέψη ότι πιθανώς να έχουν κολλήσει τον ιό.
5: Μια και τα αναφέρετε, ποια είναι τα συμπτώματα, κύριε Μαγιορκίνη, για να τα ακούσει και ο κόσμος?
6: Αυτό που είπα είναι ότι τα βαριά συμπτώματα είναι τα μόνα που μπορούμε έτσι να αναφέρουμε. Γιατί κατά τα άλλα είναι πολύ ήπιο. Μπορεί να κάνει κάποιο ένα ήπιο πυρέτιο, αλλά δεν μπορεί να ξέρει αν είναι ιός του διδυπονήλου ή κάποια άλλη ιωσούλα. Αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα άτομα που θα έχουν τα βαριά συμπτώματα, δηλαδή τη εγκεφαλίτιδας, θα εμφανίσουν μια έτσι αρκετά έντονη κλινική εικόνα, δηλαδή λειθαρχικότητα, υπνηλία, υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, σύγχυση. Είναι συμπτώματα που θα οδηγήσουν το άτομο κατευθείαν στο νοσοκομείο, όπου εκεί θα πρέπει να γίνει η διερεύνηση για το τι είδους εγκεφαλίτιδα πρόκειται και μάλιστα πιθανότατα να πρόκειται και για άλλη εγκεφαλίτιδα, δηλαδή, γιατί βλέπουμε εγκεφαλίτιδες και από άλλους ιούς. Και στη διερεύνηση θα φανεί ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου.
5: Σε ό,τι αφορά σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, αν υπάρχουν κατηγορίες που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, υπάρχει.
6: Είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Άμα δούμε λοιπόν και την έκθεση του ΕΟΔΗ, η διάμεση ηλικία είναι τα 70 έτη, άρα μιλάμε για άτομα άνω των 65-70 ετών, κατά κύριο λόγο, και άτομα που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας. Αυτοί θα πρέπει να προσέχουν να αποφεύγουν να εκτίθενται σε κουνούπια, το κατά δύναμη. Δηλαδή να φοράνε έντομο αποθετικό εγκεκριμένο, να υπάρχει, να ψεκάζουν ακόμα και το χώρο με εγκεκριμένα έντομο αποθετικά, σίτες στα παράθυρα. Επίσης, αν πρόκειται να πάνε σε χώρο που έχει πολλά κουνούπια, καλό είναι, εάν τους το επιτρέπει και η θερμοκρασία, να φοράνε μακριμάνικα και μακριά παντελόνια. Και αν υπάρχουν στάσιμα νερά, να αποφεύγουν να υπάρχουν στάσιμα νερά, για παράδειγμα, σε γλάστρες, σε υδροροές, σε αυλές, γιατί εκεί πέρα πηγαίνουν τα κουνούπια και πολλαπλασιάζονται.
5: Μάλιστα. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια και αν είναι μπροστά οι διακοπές, καλά να περάσετε.
6: Ευχαριστώ
5: να είστε
6: πολύ.
5: Καλά.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, επιδημιολόγος, αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για αυτή την υπόθεση με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σαφέστατα υπάρχει πάντα ανησυχία όταν ακούμε για έναν ιό. Νομίζω ότι έθεσε τα πράγματα σε σωστή του βάση. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, ακόμα και αν το κολλήσει ένα στου 140. μπορεί να παρουσιάσει τα συμπτώματα τα βαριά και να τον επηρεάσει βαρύτερα αυτός ο ιός, που και να χρειαστεί να απευθυνθεί σε γιατρό, να νοσηλευτεί κτλ. Έχουμε ήδη 6 θανάτους βέβαια. Και η Αττική βρίσκεται κυρίως Πάτα Μαρκόπουλο, όπως μας το προσδιορίσε και ο συνομιλητής μας, είναι στο επίκεντρο του ιού. Πριν πάμε στο τραγούδι, να πούμε ότι και μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγο, μια δυσάρεστη, μια θλιβερή είδηση. Καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος ο Στέλιος Ράμφος. Πάμε στο τραγούδι και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 2 παρά τέταρτο και την απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Συνεχίζετε φυσικά να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας. Αν έχετε πάει και κανένα θερινό σινεμά, αν έχετε κάνει μια ωραία ταινίουλα να μας προτείνετε. Αν είδατε την Οδύσσια του Νόλαν, που έχει γίνει τόσο πολύ μεγάλη κουβέντα, έχουμε διαβάσει απίστευτα πράγματα και από τους ανθρώπους που τους άρεσε η ταινία και από εκείνους τους πολέμιους που θίχτηκαν για διάφορα ζητήματα στην ταινία. Δεν ξέρω κανείς, βέβαια, αν κάποιος από όλους εμάς που έχουμε δει, έχουμε το κριτήριο το καθαρά κινηματογραφικό, έτσι, για να κρίνουμε μια ταινία. Και καταρχάς, αν μας αρέσει ο Νόλαν ως σκηνοθέτης γενικότερα. Πάντως έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για την Οδύσσια. Δεν ξέρω αν την είδατε, εγώ δεν την έχω δει ακόμα. Περιμένω να περάσει ο πολύς ο κόσμος και να πάω έτσι σε πιο ήσυχες συνθήκες. Και έχω και ένα μπιφ με το γιο μου, γιατί λέμε να τη δούμε μαζί, αλλά ο νεαρός δεν του αρέσει το θερινό. 17 βλέπετε.
1: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Πόσοι αγαπημένοι σας παραδοσιακοί και νόστιμοι φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Περιοχής. Εύχομαστε να περάσετε καλά, όσο γίνεται καλύτερα. Να ξεφορτώσετε αρκετά από τα άγχη της καθημερινότητας, να τα αφήσετε για πίσω σας, με τη βεβαιότητα ότι θα σας περιμένουν εδώ και θα τα ξαναβρείτε μετά την επιστροφή σας. Χωρίς να θέλω να γίνω μάτς κακών, έτσι. Διαβάζω ότι είμαστε πρωταθλητές για άλλη μια φορά, φυσικά, στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος το πρώτο τρίμηνο του 2026. Βουτιά 3,6% στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών. Είναι στοιχεία του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, έτσι. Κάτι που επιβεβαιώνει ότι αυτό που ξέρουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, ότι η αγοραστική μας δύναμη δέχεται ισχυρές πιέσεις. Αυτό το «δέχεται ισχυρές πιέσεις» είναι το πολύ κομψό που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι της οικονομίας. Κοινώς η τσέπη μας είναι άδεια. Μάλιστα, τα στοιχεία αφορούν στην περίοδο πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί έναν επιπλέον προβληματισμό για το τι μπορεί να περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Είπαμε, κατά 3,6% μειώθηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ανακεφαλή. Είναι μεγαλύτερη η πτώση μεταξύ των χωρών με διαθέσιμα στοιχεία. Ακολούθησε η Αυστρία με μείωση 2,8%. Η επιδείνωση στη χώρα μας αποδίδεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εισοδημάτων από περιουσιακά στοιχεία, αλλά και στη συρρήκνωση των κοινωνικών παροχών, παράγοντες που περιόρισαν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Την ίδια ώρα διάβαζα νωρίτερα κάποια επιχείρηση, κάποια ανάλυση των στοιχείων για τις καταθέσεις ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Σκέρτσος, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έτσι όπως διαβάζονται αυτά τα στοιχεία δίνουν μια λάθος εικόνα και ότι την τελευταία 7 ετία, λέει, αυξήθηκαν οι καταθέσεις κατά 39-40% τα τελευταία 7 χρόνια. Παρακαλώ, όσον αυξήθηκαν οι καταθέσεις, όσοι καταφέρατε τα τελευταία 7 χρόνια να αυξήσετε τις καταθέσεις, να μας στείλετε ένα μήνυμα να δούμε τελικά πόσο μετρήσιμο είναι αυτό το μέγεθος. Πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και διαβάζοντας σε αντιπαραβολή με την είδηση του ΟΑΣΑ για μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, είναι η στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, έτσι για να είμαστε να ακριβολογούμε. Αλλά νομίζω ότι δείχνει μία τάση και το θέμα της ακρίβειας, αν μη τι άλλο, έχει κατσικωθεί στο λαιμό μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επιδεινώνεται συνεχώς και όχι μόνο τα χρόνια της διακυβέρνησης της σημερινής. Έτσι, για να είμαστε, επαναλαμβάνω, δίκαιοι και σωστοί. Αλλά πώς ταιριάζει, πώς γίνεται, δηλαδή, εγώ δεν ξέρω οικονομικά. Φαντάζομαι, αν κάποιος είναι στην ακρόαση και γνωρίζει κάτι παραπάνω, δεν μπορεί να το εξηγήσει. Να μειώνεται το εισόδημα, το διαθέσιμο εισόδημα, και ταυτόχρονα να αυξάνονται οι καταθέσεις, κάτι δεν βγαίνει στην εξίσωση. Κάτι δεν βγαίνει στην εξίσωση. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, εκείνοι που γνωρίζουν τα μαθηματικά και τα οικονομικά, μάλλον καλύτερα, να μας δώσουν κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω. Σε αυτή τη φωτιά στο Γκβαράτικης κάηκε μια πτηνοτροφική μονάδα. Είχαμε και ζημιές σε κάποια οικίματα. Με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Τηλιανός έχουν υποστεί ζημιές. Φυσικά η αποτίμηση συνολική θα γίνει μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Είναι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Είναι βελτιωμένη, όπως είπαμε και νωρίτερα, η εικόνα της φωτιάς και οι ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις αντιμετωπίζουν πολλά σημεία από όπου βγαίνει καπνός εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Κατευθύνεται προς το βουνό σε χαράδρα που καταλαβαίνετε μόνο τα ενέργεια μέσα μπορούν να επιχειρήσουν εκεί και να δημιουργήσουν έτσι κάποιες ελπίδες, κάποιες προσδοκίες ότι θα σβήσει φωτιά. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Όχι, δεν θέλω να πάμε σε τραγούδι. Θέλω να πάμε λίγο σε μια προσωπική εμπειρία. Επειδή λέγαμε νωρίτερα για την κίνηση, χθες κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας με δύο φίλους, έτσι, για να κάνουμε μια βόλτα, να πιούμε ένα καφέ, να πιούμε ένα τσιπουράκι. Ήταν μια ευκαιρία, είναι Αύγουστος. Εμένα η οικογένεια λείπει, ο άλλος μπορούσε έτσι, αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια ευκαιρία. Και διαπίστωσα το εξής. Είχε μεν κόσμο, αλλά όχι τον κόσμο που θα περίμενα να δω. Εν μέρη, σε ό,τι αφορά στο τουριστικό κομμάτι, μιλάμε έτσι. Αυτό εξηγείται ενδεχομένως γιατί είπαμε, η Αθήνα είναι και ένας προορισμός, είναι ένας σταθμός. Ουσιαστικά έρχονται, κάθονται κάποιες μέρες τουρίστες και αναχωρούν και πάνε στις περιοχές που έχουν επιλέξει για τις διακοπές τους. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν κλειστά τα μαγαζιά όλα στην Ερμού. Ενώ υποτίθεται ότι με τη συγκεκριμένη, με την νομοθεσία τους, δίνεται τη δυνατότητα στις τουριστικές περιοχές κτλ. Προφανώς δεν υπάρχει προσδοκία τζίρου για να είναι μαγαζιά σε τουριστική περιοχή όπως είναι το κέντρο της Αθήνας κλειστά και μάλιστα μεγάλες φίρμες στην Ερμού. Προφανώς δεν υπάρχει προσδοκία ότι θα βγουν τα έξοδα και θα έχουμε κάτι παραπάνω αποκομίσει από αυτό το άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακής. Δεν είμαι υπέρ του άνοιγμα των καταστημάτων, έτσι, σε καμία περίπτωση. Απλώς μεταφέρω αυτή μια εικόνα. Και στα μαγαζιά, σε κεντρική, επαναλαμβάνω, δηλαδή πλάκα ψηρή, που θα περίμενες να έχει κόσμο σε μια καφετέρια, σε ένα μεζεδοπολείο, σε μια ταβέρνα. Και πάλι δεν ήταν ο κόσμος που περίμενες να δεις. Ενδεχομένως να οφείλεται σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι είναι ένας κόμβος η Αθήνα και δεν μένουν για πολύ καιρό εδώ οι τουρίστες. Ο υπερτουρισμός βέβαια είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να, και νομίζω όλα τα επόμενα χρόνια θα εξακολουθήσει ακόμα περισσότερο να προκαλεί πονοκέφαλο σε πάρα πολλές περιοχές και πιέσει σε πάρα πολλές περιοχές και φυσικά εδώ στη χώρα μας που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Ο άλλος πήγε και κατέβηκε με το ελικόπτερο Σαρακίνικο. Αν πεις ο άλλος πήγε, αυτό ήταν μια στιγμιαία κίνηση, πήγε και κατέβασε το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο για να πάνε οι πελάτες του να κάνουν μια βουτιά. Ο άλλος πήγε να χτίσει το Σαρακίνικο, που υποτίθεται μια διαδικασία που πέρασε από 10.000 μάτια που είδανε, που εγκρίνανε, που κτλ. Το ελικόπτερο μας πείραξε. Πάμε στραγούδι.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου δύο λεπτά πριν από τις 2 και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και τις απορίες σας, αν μπορούμε να τις απαντήσουμε. Ο ner@alpharadio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα συζητάμε όλα και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης, με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Έτσι, για την ενημέρωσή σας, επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο στη Μήλο, σε αυτή την πολύπαθη παραλία του Σαρακίνικου. Και στην πολύπαθη Μήλο, θα λέγα εγώ, έχω και καταγωγή από εκεί και έχω και εικόνα παλαιότερα πώς ακριβώς είναι. Και μου μεταφέρουν διάφοροι φίλοι και γνωστοί, επειδή έχω χρόνια να πάω, ότι δυστυχώς το αδιφάγο τέρας του υπερτουρισμού έχει βάλει στο γαστροκέ την πανέμορφη Μήλο. Τώρα, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν στην αρχή πολιτικής αεροπορίας ώστε να δώσουν εξηγήσεις για αυτή την προσγείωση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτοί οι δύο άνδρες ζήτησαν ολοηγοήμερη παράταση να προετοιμαστούν και θα προσέλθουν ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΣΕΡΤ, το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου ήταν να προσγειωθεί στις Αλικές, εκεί στη Μήλο. Θα δούμε, θα γίνει και με αυτήν την υπόθεση και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι κι αλλιώς στη χώρα του ό,τι να είναι και στη χώρα του κάνει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, γιατί δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μας προκαλεί απορία να δούμε ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται, γιατί όχι και στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, για να δουν εκεί οι μισθωτές του ελικοπτέρου τον Παρθενώνα.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Alpha Radio 989.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Βελτίωση παρουσιάζει το μέτωπο της Πυρκαγιάς στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού στον Κουβαρά. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, αντιμετωπίζοντας πλήθος καπνογόνων σημείων. Με μήνυμα από το 112 κοινώθηκε νωρίτερα ο Άγιος Στυλιανός. Από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας. Ελπίδες ότι η φωτιά θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο, εξέφρασε μιλώντας στον Alpha Radio 989 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, σημειώνοντας ότι η κατάσταση είναι σταθερή. Ο κ. Τσίγκας τόνισε τη σημασία της πρόληψης για την αποφυγή καταστροφικών πυρκαγιών, υποστηρίζοντας ότι έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές ημερησίως κατά μέσο όρο την αντιπυρική περίοδο. Στον Κουβαρά Αττικής μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη της φωτιάς. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στη θέση Κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στα Δημαρχία υποβολή αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Γεννημένος στην Αθήνα, σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 1965 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 έως το 1974 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν, προτού επιστρέψει και εγκατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Ο Στέλιος Ράμφος έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. Ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Την παρέμβαση του
5: Αλφα 94 κομμέτα.
6: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Άνεση και λειτουργικότητα.
11: Αισθητική και ποιότητα.
10: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
11: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
10: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
11: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Μελισσότοπος Καστοριάς.
11: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
10: Ζήστε το σπίτι σας.
12: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
13: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκιο.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Θα γράψω πάλι ένα τραγούδι για αγάπη. Θα σ' ακουμπήσω στα κλεφτά να πάρω χρώμα. Θα ζωγραφίσω αγνώστα.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποντάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

0: 94,7.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αλφα 94,7.
10: Ποιο είναι αυτό το μωρό?
11: Καλέ!

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Αλφα 94,7.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
4: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
5: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
6: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
5: Dreamteam.org.gr.
7: Έλα. Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 69 44 510 782 Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
6: Από τι έφυγε?
7: Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
7: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Α 94 κομμέτα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
6: Από τι έφυγε?
7: Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά τους.

0: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα.
1: Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. εκεί που μιλά η είδηση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782 Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου

τραγούδια όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω, να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τωτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Με λισότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμο νοφυλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας Εντάξει.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-6892.
6: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
7: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
6: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
7: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
8: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
9: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
3: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
4: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
4: Dreamteam.org.gr.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μαζί ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.